0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Oh, Panagiamo, please do the radio phone tomorrow.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Σήμερα είναι και δύσκολη μέρα για μένα.
3: Τι αγάπη μου, τι έχουμε τίποτα εξετάσεις και τέτοια ή όχι?
2: Πού το κατάλαβες?
3: Από το άγχος της φωνής σου. Εγώ χθες για εξετάσεις πήγα. Και εγώ έτσι μιλούσα χθες. Αγάπη μου. Λοιπόν, είσαι έτοιμη?
4: Τι όμορφα σας αγαμαρώνω που τα λέτε. Αγαπίστηκα έτσι τα μιλάτε.
2: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνεται. Να πεθαίνουμε αγκαλιά τώρα πως γίνεται. Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε.
3: Μπράβο, μπράβο.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.

ραδιόφωνο. Ζου 90,8. Παρέα. Η καλύτερη. Μουσική. Μόνο επιτυχίες. Ζου 90,8. Πες με. Τι σε

90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Zoo App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Στο σκάτσο τον Νοικοκύρη που είναι συνέχεια στο σπίτι.
3: Λοιπόν, μυρίζει άσχημα η ηλεκτρική σας σκούπα.
2: Ναι.
3: Εδώ είναι ο σκάτσο Νοικοκύρης για να σας δώσει τη λύση. Λοιπόν, θα ρίξετε λίγη βανίλια σε σκόνη, αυτή που βάζουμε στα γλυκά, την ξέρετε, τη γνωστή.
2: Την άσπρη, την τύπου βανίλια.
3: Ναι, αυτή την τύπου βανίλια. Ωραία. Μέσα στη σακούλα της σκούπας. Ένας τρόπος είναι αυτός.
2: Ναι.
3: Και ένας δεύτερος τρόπος είναι τη ρίχνεις τη βανίλια κάτω στο πάτωμα.
2: Μάλιστα.
3: Και αμέσως τη ρουφάς. Όχι με τη.
2: Όχι εσύ, μην. Μην αρχίσει κάτι.
4: Μην ξέρει τη βανίλια.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning, everybody.

0: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
1: Beat the Bomb!
0: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά.
1: Μετρητά.
0: Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoom 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι πάνε GMO. Please do the radio.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Και γενικότερα τα ευρήματα που βλέπεις στο ρολόι τα γκουγκλάρεις, οπότε αγχώνεσαι περισσότερο.
3: Μόνο καλό είναι τα βήματα να μετράς.
4: Και το έμαθες μετά.
3: Δε χαίρεσαι.
4: Γιατί είναι χαρό, άμα δεν είναι καλά πολλά.
3: Εντάξει, καλό είναι να κάνουμε 10.000 βήματα τη μέρα.
4: Κάνεις εσύ 10.000 βήματα τη μέρα, από το σαλόνι στην κουζίνα. Κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας εδώ πέρα. Θες να λέμε βλακίες πρωί-πρωί, να αργήσω κι εγώ.
3: 2.000 και πολύ.
2: Να αργήσω κι εγώ.
4: Μα αυτά που λέει τέτοια πράγματα. Πρέπει να κάνεις 10.000 βήματα την μέρα.
3: Άσχετα αν δεν κάνουμε. Πρέπει να κάνουμε 10.000.
4: Δεν κάνουμε.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: ώρα είναι 6.
1: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θυμισκή 14.
3: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
4: Beat the Bomb!
3: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8.
5: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματικής.

0: 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Σήμερα είναι και δύσκολη μέρα για μένα.
3: Τι αγάπη μου, τι έχουμε τίποτα εξετάσεις και τέτοια ή όχι?
2: Πού το κατάλαβε?
3: Από το άγχος της φωνής σου. Εγώ χθες για εξετάσεις πήγα. Και εγώ έτσι με ρούσα χθες. Αγάπη μου. Λοιπόν, είσαι έτοιμη?
4: Τι όμορφα σας αγαμαρώνω που τα λέτε. Αγαπίστηκα, έτσι τα μιλάτε.
2: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνεται.
5: Να πεθαίνουμε αγκαλιά τώρα πως γίνεται. Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε.
3: Μπράβο, μπράβο.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
6: Good morning, everybody.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Στο σκάτσο τον νοικοκύρη που είναι συνέχεια στο σπίτι.
3: Λοιπόν, μυρίζει άσχημα η ηλεκτρική σα σκούπα.
2: Ναι.
3: Εδώ είναι ο σκάτσο νοικοκύρη για να σα δώσει τη λύση. Λοιπόν, θα ρίξετε λίγη βανίλια σε σκόνη. Αυτή που βάζουμε στα γλυκά, την ξέρετε, τη γνωστή.
2: Την άσπρη, την τύπου βανίλια.
3: Ναι, αυτή την τύπου βανίλια. Ωραία. Μέσα στη σακούλα τη σκούπα. Ένα τρόπο είναι αυτό.
2: Ναι.
3: Και ένα δεύτερο τρόπο είναι τη ρίχνει τη βανίλια κάτω στο πάτωμα.
2: Μάλιστα.
3: Και αμέσω τη ρουφά. Όχι με την.
2: Όχι
3: με την.
2: Μην αρχίσει κάτι.
4: Μην ξέρει
0: τη βανίλια. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Και γενικότερα τα ευρήματα που βλέπεις στο ρολόι τα γκουγκλάρεις, οπότε αγχώνεσαι περισσότερο.
3: Μόνο καλό είναι τα βήματα να μετράς.
4: Και το έμαθες μετά.
3: Δεν χαίρεσαι.
4: Γιατί είναι χαρό, άμα δεν έκανα πολλά.
3: Εντάξει, καλό είναι να κάνουμε 10.000 βήματα τη μέρα.
4: Κάνεις εσύ 10.000 βήματα τη μέρα, από το σαλόνι στην κουζίνα. Κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας εδώ πέρα. Θες να λέμε βλακίες πρωί-πρωί, να αργήσω κι εγώ.
3: 2.000 και πολύ.
2: Να αργήσω κι εγώ.
4: Μα αυτά που λέει τέτοια πράγματα. Πρέπει να κάνεις 10.000 βήματα τη μέρα.
3: Άσχετα αν δεν κάνουμε. Πρέπει να κάνουμε 10.000.
4: Δεν κάνουμε.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.

0: Troublemakers.
1: Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι.
2: Προσδοκίες.
3: Πανολευθερία.
4: Πλοπ, πλοπ.
5: Τι κάνεις, Μαργαρίτη,
6: φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
5: Δεν ξέρω, σε εσύ την ωραία μιλάει το στόμα.
6: Αλήθεια.
2: Εν τω μεταξύ παρένθεση, είχα δει και εξωγήινο μια φορά.
1: Τι είπε. Τελικά ποιος ήταν.
2: Μάλλον ο θείος μου.
1: Κατουρίθηκα.
0: Troublemakers.
7: Άλλες μπάλε.
0: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καρακιτσάκη.
8: Everyday, μαλακ.
0: Καθημερινά 4 μετά.
9: It's amazing.
0: Το πρόβλημα σε κάθε λύση.
10: Troublemakers.
11: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε, με την υποστήριξη του Ζου 90,8.
12: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
13: Ποιος καλέ?
12: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
13: Και σε παίρνει αυτή?
12: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
13: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
14: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
15: Η ώρα είναι 7. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
16: Τάκι, καφέ.
17: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
16: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barones Arabica 100% των for All.
17: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα 2 καπουτσίνο.
15: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου. Κάθε πρωί στις 10:20 παίζετε το Beat the Bomb.
18: Beat the Bomb.
15: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8.
19: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.

0: εκπομπή!
1: Καλημέρα!
2: Καλημέρα!
3: Καλημέρα!
1: Καλημέρα!
2: Καλημέρα!
1: Καλημέρα!
4: Η ώρα είναι 7 ακριβώς. Και τώρα, το ραδιόφωνο σου με υπερηφάνεια παρουσιάζει το νούμερο 1 πρωινό της πόλης. Τους ξέρετε, τους αγαπάτε, τους λατρεύετε. Υποδεχτείτε τον Big Boss του ραδιοφώνου και την Boss Crew. Γιατί το πάρτι ξεκινάει στις 7.
5: Καλημέρα παιδιά, καλημέρα. Εδώ είμαστε και σήμερα τριτιάτικο. Ο Bill Nagy's με την Boss Crew σε φοβερή διάταξη και διάθεση. Και σήμερα για να το ζήσουμε έως και τις 11 με Θοδωρής Κατζόχυρο.
6: Καλημέρα σας.
5: Και Νάνση Βλάχου.
7: Καλημέρα σας.
5: Καλημέρα ομορφιές μου εκεί έξω και σε εσάς που σας νιώθω ότι έχετε ξυπνήσει ωραία και σήμερα. Τρίτη 22 του Σεπτέμβρη έχουμε ετοιμάσει εκπομπάρα, να σας πούμε.
7: Φυσικά.
5: Με φοβερά τραγούδια από το παρελθόν και ο Σκάτς έχει διαλέξει πέρα μια κομματάρα. Γενικά θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Σας έχουμε και τις δωράρες μας που ξέρω ότι πόσο πολύ τις λατρεύετε. Έως 200 ευρώ μετρητά στις 10 παρα 20 στο Beat the Bomb από την εταιρεία Αντιμάκης. 50 ευρώ δωροπιταγή από τα TGI Fridays στις 9 παρα 20 στο Χαμπίπι και τη Γιάλα. Έχουμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής δωροπιταγή από το Μπούφαλα Τζελάτο.
6: 40 ευρώ.
5: Έτσι, μπράβο, με τα ασύνδετα και σε λίγο από τα Λαβή ένα τέλειο δώρο, Κόσμα Λαβή έως 20 ευρώ στους πιτόγατους στις 8 παρατέταρτο.
7: Δεν μου είπατε τι κάνατε σήμερα.
5: Σήμερα δεν κάναμε ακόμα τίποτα. Πλέκουμε, ξεκινήσαμε, φτιάξαμε καφέ, βγάλαμε τις τσίμπλες από το μάτι.
7: Τι κάνατε χθες το βράδυ.
5: Τι ώρα κοιμήθηκες και σου φέρετε σήμερα το χθες.
7: Κοιμήθηκα αργά.
5: Τι
7: γιατί...
5: κάνατε με τον άλλο, ξεμαλιάζεσαι σε πάλι.
7: Δεν πήγα, δεν έκανα. Βγήκα έξω.
5: Τον πήρες μαλλιά και τον έχεις βγάλει τις στρίγες. Τον έχεις ξεμαλιάσει τον άνθρωπο, δεν τρέπεις.
7: Βγήκα έξω εγώ. Πήγα στο... σε ένα πολύ διάσημο.
5: Σε ένα πουλί. Τι λέει ρε, έχεις φαντάσεις πήγε η γυναίκα σου, γεια σου, φεύγω πάνω να βρω ένα πουλί.
7: Σε ένα πουλί.

0: Εσύ τι έκανε?
1: Εγώ τίποτα, παιδιά, χαλαρά. Ήταν Δευτερούλα, λίγο έτσι. Τέριαξα την εβδομάδα, να σου πω την αλήθεια. Αύριο θα βγω.
0: Α, ωραίο, ωραίο.
1: Ναι.
0: Αύριο, όχι σήμερα.
1: Όχι, όχι.
0: Τρίτη δεν βγαίνει.
1: Τετάρτη θα βγω αυτή την εβδομάδα, γιατί έχω κάποιες κάτι δουλίτσες.
0: Κοίτα να τον προλάβεις το δικό μου, γιατί Πέμπτη φεύγει.
1: Καλά, τι να κάνω.
0: Να βγείτε μέχρι.
1: Δεν την προλαβαίνεις εσύ καλύτερα, με σαφή απόδειξη. Εγώ να το προλάβω. Εγώ πίνω κι αλλού. Καλημέρα, Θεσσαλονίκη, Τζαμάικα, μπαμ μπαμ. Καλημέρα, καλημέρα.

0: Η ζωή μας όλη είναι ένα τραγούδι των Black Eyed Peas, παιδιά. Τι ωραίο είναι αυτό, My Hubs. Καλημέρα. Θεσσαλονίκη και πάλι. Τα μηνύματα δίνουν και παίρνουν για τις ατάκες της Νάνσης και τις δικές μου το πρωί. Να πάμε γρήγορα να σας πούμε τα χαρακτηριστικά που έχουν οι άνθρωποι που γεννήθηκαν σαν σήμερα, 22 του Σεπτέμβρη.
1: Λοιπόν, είστε εργατικοί, ικανοί και εξαιρετικά πειθαρχημένοι όταν υπάρχει ένας στόχος που θεωρείται σημαντικό. Έχετε έντονη ανάγκη για επικοινωνία. Όταν όμως βρείτε κάτι που πραγματικά σας ενδιαφέρει, η συγκέντρωση και η πειθαρχία σας μπορούν να δημιουργήσουν πολύ σταθερά αποτελέσματα. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Ανδρέα Μποτσέλη.
2: Στη Χαλκιδική μας ακούτε 99,5, Δράμα 88,9, Αλεξανδρούπολη 97,8, 30.zuradio.gr, Spotify και εφαρμογές για iOS, Android και Radio Player.
0: Καλημέρα σε όλη την Ελλάδα που ακούει Zuradio. Στη Θεσσαλονίκη τώρα 14 με 25 βαθμούς Κελσίου στην πόλη μας. Ψυχρότερος από χθες ο καιρός και επικοινωνία μέσω Viber στο 6931-908-908. Και αν δεν μπορείτε να μας στείλετε κάτι, γιατί κόλλησε η συσκευή σας, χάλασε η συσκευή σας, τι έπαθε η συσκευή σας, η υπηρεσία Vodafone Tech Service μπορεί να τα λύσει όλα αυτά. Και βεβαίως υπάρχει η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes που αναλαμβάνει άμεσα να σου λύσει το θέμα της συσκευής σου, να εντοπίσει το πρόβλημά σου και να προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία.
1: Και κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12μηνη εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμη και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμα και μέσα σε μία ώρα και δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες. Έτσι έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι.
0: Περισσότερα στο Vodafone.gr ή σε κάποιο κατάστημα της Vodafone.
1: Να σου πω, Βασίλη, ότι σαν σήμερα το 1999 ο τραγουδιστής των U2, ο Μπόνο, συναντιέται με τον Πάπα Ιωάννη τον Παύλο II στο Βατικανό, ζητώντας τη στήριξή του για τη διαγραφή του χρέους των χωρών του Τρίτου Κόσμου.
0: Έλα.
1: Η συνάντηση έμεινε στην ιστορία των μίντια, καθώς ο Πάπας αστειευόμενος δοκίμασε να φορέσει τα χαρακτηριστικά γυαλιά ηλίου του Μπόνο.
0: Okay. Thank you very much. Καλημέρα, καλημέρα.

0: μέρες. Μην ξεχάσετε να πάρετε μπουφανάκι σήμερα, καλό.
1: Τσούζι λίγο.
0: Τσούζι, αλλά μου αρέσει.
1: Δύσκολο το ξύπνημα σήμερα.
0: Παιδιά, εντάξει, δύσκολο το ξύπνημα. Θα έλεγα ότι κομψή κομψά, αλλά σίγουρα πρέπει να πάρετε το μπουφανάκι σας έξω. Ένα μπουκαμισάκι τζιν, ένα μπουφανάκι τζιν, κάτι τέλος πάντων.
1: Έβρεξε χθες, έπεσε η δημοκρασία.
0: Εντάξει, δεν είναι και τώρα το τόσο μεγάλο πράγμα, αλλά είναι ωραία, είναι όμορφα.
2: Να σου πω κάτι. Δεν είχε και τόσο χαμηλή θερμοκρασία. 20 βαθμούς είχε εγώ όταν ερχόμουν. Γιατί τόσο.
0: Είναι όλα στο μυαλό του. Όταν βρέχει και το αλλάζει το σερβέρ. Βλέπεις και πάλι κοντομάνικος κανονικά.
2: Και
0: δεν
2: βερμούδα.
0: Και βερμούδα. Έλα,
1: θέλω να είμαι άνετος.
2: Να πούμε για την κακοκαιρία. Βροχές ισχυρές κατά τόπους, καταιγίδες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας παίρνει αυτή η αλλαγή του καιρού. Με τα φαινόμενα να επηρεάζουν κυρίως τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, τη Χαλκιδική μας και την Εύβοια, σύμφωνα με την ΕΜΗ. Λοιπόν, συνεχίζονται και σήμερα έτσι οι ασφαλτοστρώσεις στο Δήμο Θεσσαλονίκης με στόχο τη βελτίωση της προσβασιμότητας. Σήμερα θα γίνουν έργα στο τμήμα της Θεαγένους Χαρίση, εκεί Χρυσοστόμου έως και Κωνσταντίνου Καραμαλή. Να έχετε το νου σας ότι λίγο θα ταλαιπωρθείτε, θα καθυστερήσετε.
0: Πω,
2: αυτός ο νους.
0: Άντε και τον έχω τον νου μου, τι θα γίνει.
2: Εάν μπορείς να μην πας από εκεί.
0: Πού να μπορέσω. Άμα
2: δεν
0: πέντε δρόμους έχει η Θεσσαλονίκη, βρε κορίτσι μου, γλυκό. Αυτή είναι, εκεί
2: και
0: πηγαίνουμε.
2: Και όχι μόνο αυτό, και χωρίς ρεύμα θα μείνω. Από τις 8 έως τις 11 καταναλωτές σε περιοχή της Σταυρούπολης. Τώρα να σας πω ότι την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις στα ταμεία. Επίσης και την Τρίτη 29 στους υπόλοιπους θα χωριστούν η μισή.
0: Γιατί
2: την Παρασκευή.
0: Καλέ.
2: Γιατί δεν μπορεί τώρα.
0: Τι δεν μπορεί, δεν έχουμε πλεόνασμα. Εδώ λέει για πολλά πλεόνασμα.
2: Όχι, όχι.
0: Πληρώνουμε επιπλέον τα δάνεια πιο νωρίς από οτιδήποτε άλλο. Εδώ το βλέπω το Μητσοτάκη στη Silicon Valley. Βγαίνει και κάνει χειραψία με τα ρομπότ.
2: Ναι, είδες, ωραία. Σας είπα ότι είδες από χθες ο Σαν Φρανσίσκο εκεί πέρα.
0: Δεν θα ήταν όπως κορυφαίο, ρε παιδιά, την ώρα που πάει και το κάνει θα το δει. Χάκ, μια σφαλιάρα το ρομπότ. Και να μην παγωτό ο πρωθυπουργάρα. Θα είχε πολύ πλάκα.
2: Εσύ, πώς το σκέφτηκες αυτό.
0: Έτσι όπως, να σου πω κάτι, έτσι όπως το είδα με μαύρο κεφάλι.
2: Λέω, είναι πάει λίγο τρομακτικό αυτό.
0: Ναι, είναι λίγο τρομακτικό. Πάει ο άλλος και ξέρεις, μέσα στην τρελή χαρά να πούμε ο δικός μας ο Μίστερ Μπίν. Ω, μου σε φιλαράκι. Πα! Σκάσε!
2: Η κουτουλιάτσα.
0: Ρε παιδί μου, έλα πάμε.
2: Έχουμε και τον Τραμπ. Ο πρόεδρος τον είπε έτσι, απαντά στο μποϊκοτάζ των αμερικανικών τηλεοπτικών δικτύων με δικό του κανάλι, παιδιά. Γιατί ξέρεις ότι ο Τραμπ τα βάζει συνέχεια με τους δημοσιογράφους.
0: Ήταν φοβερά γελίο το θέαμα όπου έκανε δηλώσει. Και δεν είχε κανέναν.
2: Και δεν
0: έρχονταν. Μιλούσε με τον άλλον δίπλα, ο άλλο σου λέει τι γίνεται εδώ πέρα. Και μιλούσαν στο πουθενά,
2: Trump TV.
0: Ναι, ας το Trump TV. Χθες στο Λευκό Οίκο, λόγω του
2: μποϊκοτάζ,
0: μιλούσαν μπροστά και δεν υπήρχε κανένα να του πάρει συνέντευξη. Ήταν θεϊκό.
2: Να σου πω κάτι. Αυτά εδώ που γίνονται με τον Donald Trump δεν είναι σαν να παρακολουθούμε μία σειρά σε μεγάλη πλατφόρμα και κάθε μέρα λέμε πω, δε τι έγινε σε αυτό το επεισόδιο.
0: Κάθε μέρα αυτό. Έχει άλλη πίστα, ρε παιδί μου. Είναι με άλλη πίστα. Εμείς, βέβαια, κάθε μέρα έχουμε την πίστα του. Δεν μένει τίποτα όρθιο πάνω μας. Μας ισοπεδώνουν. Έτσι γίνεται χαμός. Αλλά τι να κάνουμε, φίλες, κάτσε.
1: Έτσι είναι, συμφωνώ εγώ.
0: Συμφωνείς εσύ, έχουμε τίποτα άλλο.
1: Ναι, να πούμε ότι η μεγαβατόρα πήγε 211,76.
0: Τι απάντησε, πού τα βρήκε όλα αυτά εσύ.
1: Τα βρήκα, ναι. Δύσκολο ο χειμώνα.
0: Πόσο ήταν χθες, δηλαδή.
1: Ανέβηκε το ρεύμα.
0: Πόσο ήταν πριν.
1: Δεν το ήξερα το πριν, ξέρω το τώρα.
0: Πρέπει να την πράσει κρίνουμε, αδερφέ. Δεν πρέπει να συγκρίνουμε.
1: 20% λέει πάνω, μάλλον. 20% πάνω.
0: Μην ανοίξει το στόμα σου, σύντομα πάρει και μα σηκώσει. Ολίβια Ντίν, καλημέρα, παιδιά.

0: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα, Bob. Πόσες σκούτες έφυγαν, όλες. Πόσες έφτασαν, οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο, μήπως να μπεις δουλευθαρά.
1: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
7: Λογαριασμοί.
6: Υγεία.
7: Λογαριασμοί.
6: Σούπερ μάρκετ.
7: Υγεία.
6: Μίτινγκ.
7: Λογαριασμοί.
6: Ενεργείο.
7: Υγεία.
6: Εθερικά. Υγεία.
8: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
9: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
10: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova Deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium χωρίς καμία προϋπόθεση αγοράς. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
11: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleep and Leaven.
12: Και τώρα. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
13: Bill Nackis and the Boss Crew
12: in the morning.
0: Ναι, Αμαλία μου, ωραία όλα αυτά που μου γράφεις, αλλά όχι, ακόμη δεν έχει έρθει ο χειμώνας. Καλημέρα και στον Παναγιώτη, καλημέρα και στον Νικόλα μας, στην Εμπούλα την Γλυκιά και την Κέλλη μας, στην Φανούλα, τη Φανούλα που μας λέει για δροσερές καλημέρες και τη Μέη. Κρυώνεις, κάτς, κάνε κάτι γι' αυτό.
14: Αχ, το κορίτσι θέλει τώρα λίγο χουχούλια σου, μα.
0: Η Αντωνία επίσης, καλό χειμώνα. Όχι ρε παιδιά, εντάξει, είπαμε. Το φθινόπωρο είναι αυτό ακόμη. Τι εντάξει και εσύ.
14: Ελαφριά θέλει να κοιτούμε.
0: Ελαφριά, ναι, έτσι. Μην τρελαθείτε κιόλας. Να σας πω εγώ για εσάς που έχετε δουλειές στο σπίτι και δεν μπορείτε να τις κανονίσετε. Έτσι, κανονίστε καλύτερα με μας τώρα μέσω του Δουλευθαρά. Γιατί ξέρεις ποιος έρχεται, πότε και γιατί. Και έχεις υποστήριξη από ολόκληρη ομάδα. Επιτέλους, επαγγελματισμός. Επιτέλους θα σου πει θα έρθει Τετάρτη και όντως θα έρθει Τετάρτη, όχι τη Μεγάλη Τετάρτη. Ο Δευτεράς είναι εδώ για σένα, για μένα, για όλους μας. Κυρίες και κύριοι, να καλημερίσουμε όλα τα φιλαράκια μας εκεί έξω, τις φιλινάδες που πηγαίνουν στις δουλειές τους, τα παιδάκια που με την τσίπλα στο μάτι τα πηγαίνουμε στο σχολείο και λίγο δεν έχουν καταλάβει ακόμη τι άλλαξε η μέρα γιατί κοιμόντουσαν και τους σηκώσαμε με το στανιό. Φίλες, κάτσε πάμε έξω.
15: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη.
12: Με τον κύριο Τραφικούλη.
14: Λοιπόν, ο περιφερειακός κολλάει και για τα δύο ρεύματα, περιοχή Τριανδρία.
0: Ναι, ναι.
14: Επίσης, συναντάμε αρκετή κίνηση στην περιοχή Πεύκα, στο ρεύμα το οποίο κατευθύνεται προς τον περιφερειακό.
0: Ναι.
14: Λοιπόν, Κωνσταντίνου Καραμαλή αρχίζει και γεμίζει σιγά-σιγά. Βασιλής Σόγας, Βασιλέως Γεωργίου δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα.
0: Μπράβο.
14: Η Τσιμισκή έχει τα θεματάκια της από τη Χάνθ μέχρι την Αριστοτέλους και η Εγνατία λίγο κολλάει στο ύψος εκεί που είναι η Καμάρα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σκατζούλη. Πάμε στο κορίτσι.
16: Λοιπόν, και τώρα πόσες φορές έχεις ακούσει, Βασίλη, μεταξύ έτσι γονιών ή σε chat group στο Viber να λένε μας έτυχε κακός δάσκαλος.
0: Α, καλά τώρα. Αυτό είναι το σύνηθες. Γιατί δεν κάνει μάθημα στα παιδιά μας. Να τώρα, ας πούμε, το καινούριο trend στην περιοχή Χαριλάου είναι ότι δεν τους ξεκίνησαν ακόμη το μάθημα. Καθίστε, ρε παιδιά, λέω. Καθίστε, λέω. Κυρίως τα κορίτσια. Μην βιάζετε, λέω, ρε κορίτσια. Είναι νωρίς ακόμα. Τα παιδιά μάτα αρχίσουν στο μάθημα πρώτη δημοτικού. Δηλαδή οι άλλοι θα τρελαθούν. Όχι μόνο πρώτη. Γενικά τα παιδάκια παίζανε μέχρι τώρα.
16: Γενικά, πώς με εκνευρίζουν αυτοί οι γονείς τώρα μεταξύ μας.
0: Όχι, εντάξει. Τι μεταξύ
16: που λένε, γιατί δεν έκανε αυτό ο δάσκαλος, γιατί δεν έκανε. Έτσι θέλει.
0: Εμένα δεν με εκνευρίζουν. Απλά καταλαβαίνω ότι επειδή δεν ξέρουν και έχουν άγχος για τα παιδιά τους, είναι καλό να ξαγχωθούν. Αυτό θεωρώ εγώ.
16: Λοιπόν, και γενικά να μην συζητάτε μέσα στο σπίτι για το αν ο δάσκαλος είναι κακός ή όχι. Γιατί επηρεάζεται το παιδί. Το παιδί σας μπορεί να έχει ένα διαφορετικό στυλ προσέγγισης και να του αρέσει αυτός ο δάσκαλος που εσάς δεν σας αρέσει.
0: Και έχουν και βιονικό αυτοί τα παιδιά.
16: Αυτό πάλι.
0: Δηλαδή, εσείς να πούμε στο σαλόνι αυτό είναι σε ένα δωμάτιο στο δικό
14: του. Όλα τα ακούει.
0: Και τα ακούει όλα. Έλα, πες.
16: Επίσης, να σου πω, Βασίλη, ότι κάποιοι δάσκαλοι έρχονται να ξυπνήσουν δικά μας βιώματα και πληγές της προσωπικής μας ιστορίας. Δηλαδή, εσύ βλέπεις το δάσκαλο.
0: Μπράβο.
16: Και βλέπεις ένα δικό σου δάσκαλο που κάτι σου έκανε, που δεν το χώνεψες, που κάτι σε μάλωνε, που κάτι έγινε.
0: Ναι.
16: Και μετά αυτό το βγάζεις και λες, έχουμε κακό δάσκαλο, έχουμε κακό δάσκαλο. Και θυμηθείτε, παιδιά, το μεγαλύτερο μάθημα για το παιδί σας είναι να μπορεί να συνεργάζεται και να συνυπάρχει με ανθρώπους που δεν ταιριάζει. Εντάξει, είναι αυτή η δασκάλα, αυτή τα έχουμε τώρα. Και φάτε τη σαμπούλα.
0: Παιδιά, αυτή είναι η δασκάλα. Οι άνθρωποι έχουν σπουδάσει, εμείς δεν ξέρουμε σε σχέση με την εκπαίδευση πολλά πράγματα. Τώρα, εάν ένας δάσκαλος έκανε στο μεγαλύτερο μας παιδί κάτι διαφορετικό, εντάξει, άλλος ένας ο δάσκαλος, άλλος ο άλλος. Απλά εγώ θα έλεγα, ξεαγχωθείτε, αγάπες μου. Ξεαγχωθείτε, όλα θα πάνε καλά και δεν θα γίνουν έτσι πανεπιστήμονες όλοι. Σιγά-σιγά θα τη μάθουμε τη ζωή. Θέλουμε χαρούμενους ανθρώπους, εγώ αυτό θα πω. Χαρούμενους ανθρώπους. Teddy Swims, καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Ελλάδα. Mr. Know It All.

0: Υπέροχο τραγούδι Where is my husband. Καλημέρα στην Ελίνα τη γλυκιά μας, η οποία είναι εδώ. Καλημέρα στην Δήμητρα, η οποία μας γράφει ότι ναι, παιδιά, υπάρχει ένα θέμα με τους γονείς. Τα θέλουν όλα, τα θέλουν όμως όπως τα θέλουν αυτοί. Αλλά αν είναι έτσι, ας ανοίξουν μια ιδιωτική επιχείρηση για να στέλνουν τα παιδιά τους οι ίδιοι στο μέρος που θέλουν, με το δάσκαλο που θέλουν. Μπα και πάλι πρόβλημα θα υπάρχει. Καλημέρα στην Βούλα. Καλημέρα, παιδιά. Δροσούλα σήμερα στο Σωτήρι μας. Καλημέρα, ομάδα. Υπάρχει εδώ γενέθλια, να μην το ξεχάσουμε. Η Ολυμπία Ολίβια μαζί μας και σήμερα σας ακούμε παίρνοντας τον δρόμο της επιστροφής στο χωριό και μας κάνετε το ταξίδι ομορφότερο. Έλα, κουκλάκι μου. Και βεβαίως ένα γεια στον Γιώργο. Τι έχουμε τώρα, σκατζούλι
1: μου? Τώρα θα παίξουμε τους πιτόγατους,
0: ναι,
1: για να κερδίσετε δώρο επιταγή 20 ευρώ από τα καταστήματα κοσμημάτων Λαβή.
0: Πολύ ωραία. Πρέπει να την ανακαλύψετε. Είναι μια σειρά, όχι, σήμερα είναι κάτι διαφορετικό και θα σας δώσουμε ένα τέλειο κόσμημα.
2: Ο κόκορας τι έχει?
3: Λυρί.
2: Στον άνθρωπο αυτό κρέμεται και λέγεται έτσι. Το. Όχι, όχι. Το. Σαν του κόκορα του κρέμεται το λυρί που είπες.
3: Το μόσι.
0: Κυρίες και κύριοι.
4: Δεν ξέρω. Αγαπώ αυτό το παιχνίδι.
0: Διασκεδάζω και εγώ πάρα πολύ. Αν τυχόν μου πέσει έτσι. Συνήθως επαναλήψεις. 2-3-10-2-32-9-08. 8 καταστήματα στη Θεσσαλονίκη. Ένα στο κέντρο της πόλης μας.
4: Παλαιών Πατρών Γερμανού 16. Εκεί θα πάτε να διαλέξετε ό,τι θέλετε.
0: Τι κοσμηματάρες είναι αυτές. Έως 20 ευρώ η δωροπιταγή. Μάλλον 20 ευρώ η δωροπιταγή. Για να διαλέξετε εσείς αυτό που θα θέλατε. Πάμε στην γραμμή. Έχουμε ποιον εδώ. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα, το όνομά σου?
5: Η Μαρία είμαι, η Μαρία.
0: Γεια σου Μαρία. Μαράκι, Μαριό, πού είσαι τέτοια ώρα?
5: Πού να είμαι?
0: Πού να σε ξέρω? Εγώ
5: στη δουλειά.
0: Μήπως είσαι κανένα πεντάστερο και ξεκουράζεσαι σε κανένα ξενοδοχείο? Δεν ξέρω, τι να σου πω που είσαι. Τι δουλειά κάνεις?
5: Ιδιωτικός υπάλληλος, σε ένα γραφείο δουλεύω.
0: Και δουλεύεις πολύ, δουλεύεις ok, 8 ώρο?
5: Τώρα δουλεύω normal.
0: Normal, μπράβο μου.
5: Normal, 8 ώρο.
0: Μου ακούστηκες ότι παλιά κουραζόσουνα.
5: 15 ώρα.
0: Όχι, Παναγιά μου, αγάπη μου, ναι, γλυκιά. Δεν βγαίνει έτσι, ναι, η ζωή όμως. Δεν βγαίνει έτσι η ζωή, μαράκι μου.
5: Δεν βγαίνει έτσι. Θέλει και προσωπικό χρόνο και ευτυχώς το επέλεξα σωστά τώρα.
0: Ναι, κούκλα μου, συμφωνούμε. Λοιπόν, πες μας τώρα τι έχουμε γράψει από την TV.
5: Αν το άκουσα καλά, γιατί το άκουσα λίγο στο τέλος, είναι ρουκζούκ.
0: Είναι ρουκζούκ, μπράβο Μαρία. Θα μιλήσει με την Νανσούλα μας εδώ για να πάρει το δώρο σου. Και αγάπη μου, καλημέρα.
5: Καλημέρα,
0: καλημέρα, κορίτσι μου.
6: Η μηχανή του χρόνου στον Ζου 90,8.
0: Τώρα για τα πλούσια κορίτσια τραγουδάει. Τραγουδούσε μάλλον η Γουέν Στέφανη με την Eve. Rich Girl. Εμείς τα αγαπάμε όλα τα κορίτσια. Έτσι δεν είναι, Σκάτς?
3: Έτσι είναι.
0: Δεν κοιτάμε πορτοφόλια.
3: Όχι, ποτέ. Αλλά είναι για να παντρευτούμε.
0: Δεν τρέπεσαι.

0: Καλά, χαβαλέ, τι έγινε, όλα καλά εδώ. Αφηρημένος είσαι λίγο σήμερα, είσαι ερωτεύτηκες.
1: Όχι καλέ.
0: Ερωτεύτηκες, δεν μπορεί. Κοιτάς όλο προς τα έξω και δεν μιλάς σε κανέναν.
1: Κοιτούσα λίγο τον υπολογιστή.
0: Έλα τώρα, καλημέρα στο φίλο μου τον Γιάννη. Παιδιά, καιρός μόνο για ξάπλα, συμφωνώ, φιλαράκι μου. Είναι τέλειος καιρός για ξάπλες, τρομερές και φοβερές. Καλημέρα στην Αφροσούλα μας που μας ακούει. 20 χρόνια δούλευα 15 ώρα κάθε μέρα εκτός Κυριακής. Το μεγαλύτερο λάθος μου, καλημέρα αστέρια, 8 ώρα και μετά ξεκούραση. Καλημέρα στην Εβούλα που είναι δίπλα μας. Έχουν πάει λίγο λάθος τα πράγματα από τότε που αντί να πειθαρχούν οι δάσκαλοι τα παιδιά, αποφάσισαν οι γονείς να πειθαρχήσουν τους δασκάλους. Όπα, ναι, ωραία τάκα αυτή. Μ' άρεσε.
2: Πολύ
0: μ' άρεσε,
2: ωραίο.
0: Μ' άρεσε πάρα μα πάρα πολύ. Μ' άρεσε όμως και πάρα πάρα πολύ αυτό που θα πω για τους φίλους μου. Για τους φίλους μου οι οποίοι είναι εκεί έξω και είναι επαγγελματίες σε προϊόντα ίδρυυσης, θέρμανσης και κλιματισμού. Να σας πω εγώ, κυρίες και κύριοι, για εσάς τους επαγγελματίες που αναζητάτε να εμπλουτίσετε τα έργα σας με καινοτόμες εφαρμογές ηλιακών θερμικών συστημάτων, η Δημάκης είναι ο νούμερο ένα συμμαχός σας. Αφού διαθέτει πλούσια γκάμα σε ηλιακούς θερμοσύμφωνες διπλής ή τριπλής ενέργειας, συλλέκτες και μπόιλερ όπως αυτά της EcoSol, με αντοχή δοκιμασμένη στον χρόνο και ποιότητα που εγγυάται υψηλή ενεργειακή απόδοση για ζεστό νερό, χειμώνα και καλοκαίρι. Η Δημάκης είναι η κορυφαία επιλογή του επαγγελματία θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού και θα είναι μαζί μας και σήμερα, κουκλάκια μου, εκεί έξω και στις 10 παρα 20 για να δώσει έως 200 ευρώ μετρητά για τον παίκτη ο οποίος θα παίξει στο Beat the Bomb. Πάμε για τα ζώδια.
1: Φύγαμε.
0: Έλα λίγο.
1: Λέων, η καθημερινότητά σου είναι πιθανό να αποκτήσει πιο γρήγορους ρυθμούς. Παρθένος, είναι πιθανό να επενδύσει περισσότερη ενέργεια σε πρακτικά ζητήματα.
0: Ναι.
1: Ζυγός, θέλεις να πάρεις τον έλεγχο των χρημάτων σου. Σκορπιός, είναι μια περίοδος κατά την οποία κλείνεις εκκρεμότητες. Τοξότης, όνειρα, επιθυμίες, ελπίδες έρχονται τώρα στο προσκήνιο.
0: Ναι, ναι.
1: Εγώκερος, η διέστησή σου είναι ιδιαίτερα δυνατή. Υδροχόος, μπορεί να έρθεις αντιμέτωπος με κάποιες αμφιβολίες. Ιχθύς, μπορεί να απολαύσεις μια όμορφη δέσμευση απέναντι στην οικογένεια. Κριός, η ειλικρίνεια με τον εαυτό σου είναι ιδιαίτερα σημαντική. Ταύρος, αναρωτήσου μήπως παίρνεις κάτι πιο προσωπικά από όσο χρειάζεται. Δίδυμος, η συναισθηματική σου ζωή αποκτά περισσότερο χρώμα.
0: Ναι.
1: Και καρκίνος, ίσως δυσκολευτείς να πάρεις μια απόφαση που αφορά ένα προσωπικό σχέδιο.
2: Πάρα πολύ μου αρέσει αυτό το τουρλουμπούκι που κάνει και δεν ξέρω τι ώρα θα ακούσω το ζώδιό μου και, τον, και περιμένω πώς και πώς κρέμαμε από τα χείλη.
0: Το μες στο πρωινό σοου της πόλης. Παραδοθείτε στα χέρια μας, την ξέρουμε τη δουλειά πάρα πολλά χρόνια. Σας ξυπνάμε, σας διασκεδάζουμε, κάνουμε τα καλύτερα. Χάρη σε εσάς βεβαίως και στα πολλά σας μηνύματα και σήμερα. Καλημέρα, καλημέρα, μέχρι και τις 11 θα είμαστε εδώ. Παραδοθείτε.
3: Πες το, πες το.
4: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
3: Έλα, έλα, πες το.
4: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
3: Εύρετο. Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
5: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς.
6: Πες το.
5: Πες το.
6: Ζου Radio.
5: Ζου 90,8.
7: Μεγάλη προσφορά.
8: Όχι, όχι.
7: Τεράστια προσφορά.
8: Ούτε.
7: Πάμε, το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όρη και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
9: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
10: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
11: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
12: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
11: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
12: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση.
11: Κάψουλες Priorin Extra. Βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
12: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις
11: και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
12: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
13: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone, έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
14: Καλά, ε. Σήμερα έκανα τρίαθλο.
15: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
14: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
15: Off, τι πάθαμε.
14: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
16: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο παναρισμένα, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 2,69. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
17: Η ώρα είναι 8. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
18: Μαγειρική και ζαχαροπλαστική, εδώ θέλουμε να πετύχουμε.
19: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερές βάσεις. Γι' αυτό είσαι στην ΑΚΜΗ.
20: Στον Λίντερ της εκπαίδευσης, σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή γαστρονομίας στην Ελλάδα.
19: Και τώρα, ΑΚΜΗ.
20: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
2: Τις εγκαταστάσεις κορυφαίων εταιριών τεχνολογίας στη Silicon Valley επισκέφτηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Διεθνείς διαστάσεις έχει λάβει υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη σχετικά με την ασφάλεια των μεθόδων της πλασμαφαίρεσης. Νέα σύγκρουση μεταξύ του Ντόναλτ Τραμπ και των Αμερικανικών μέσων ενημέρωσης ξέσπασε μετά την απόφασή τους να μποϊκοτάρουν εκδηλώσεις του Λευκού Οίκου και η Taylor Swift πρόκειται να τιμηθεί με ένα σημαντικό βραβείο στην τελετή απονομής των MTV Video Music Awards. Η pop star θα είναι η πρώτη αποδέκτρια του Artist Director, ενός νέου βραβείου που δεσπίζεται για καλλιτέχνες οι οποίοι σκηνοθετούν τα βίντεο τους.
21: Καιρός.
2: Αρχικά βροχές με γρήγορη βελτίωση αναμένεται σήμερα. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 19-25 βαθμούς Κελσίου.
21: Κίνηση.
2: Κίνηση θα βρείτε στον περιφερειακό και στα δύο ρεύματα από Πολύχνη έως Τριανδρία, Κωνσταντίνου Καραμαλή και στα δύο ρεύματα και στη Λαγκαδά στο ύψος της Νεάπολης. Επιστροφή στο πιο κεφά το πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.

0: Και τώρα επιστρέφουμε στο νούμερο ένα πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Κουκλάκια μου όμορφα, καλημέρα και πάλι. Δύο μετά από τις 8, καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Στις οικογένειες που μας ακούνε πολύ πολύ δυνατά, στους ανθρώπους που δουλεύουν από πολύ νωρίς, την αγάπη και τα φιλιά μας, και σε εσάς που έτσι χαβαλεδιάζετε, γιατί η μέρα είναι διαφορετική και δεν έχετε πολύ δουλίτσα. Εσείς μας αρέσετε λίγο παραπάνω αυτή τη στιγμή. Ο κόκορας δεν παίζει για

0: όνομα.
1: 69-31-908-908.
0: Καλημέρα στην γλυκιά μας την Νικούλα που είναι εδώ. Επιτέλους ήρθε η ώρα για χουχουλιάρικη ζακετούλα. Ναι, δώστε δυνατά κομμάτια σήμερα, γιατί γυρίζω στη δουλειά μετά από τετραήμερο ρεπό. Παναγιά μου, τι γίνεται εκεί πέρα. Καλημέρα στον φίλο μας τον Όρη, στο φενάκι μας το όμορφο που έχει γενέθλια ο πρώην της, ο οποίος μας είχε πάρει τηλέφωνο, λέει, να μου πείτε και εμένα χρόνια πολλά στα γενέθλια μου κάποια στιγμή. Εγώ φταίω να κάνω το ίδιο τώρα. Ό,τι θέλεις κάνε, έτσι. Άλλωστε τι πρώην, τι νυν, τι επόμενη, όλοι οι δικοί μας είναι. Οι δικοί μας άνθρωποι της ζωής μας έχουν περάσει, μας έχουν στιγματίσει, μπορεί και όχι. Τι λες, Νάντζη, εσύ γι' αυτό?
2: Όχι, εγώ είμαι πολύ κατά αυτού.
0: Να πάρει τηλέφωνο για χαβαλέ, ρε φίλε.
2: Όχι, όχι.
0: Εντάξει, θα πάρει. Σε μαλώνει, Νάντζη. Καλημέρα και στη Μένη. Καλημέρα με Σακύρα. Έτσι να ξυπνάμε όμορφα και σήμερα, ομορφιές μου.
3: Αγαπώ.

0: Alex Gordon Ordinary. Καλημέρα, ομορφιές μου εκεί έξω. Καλημέρα στη Ζουζούνα, την Ντίνα, η οποία λέει: παιδιά, τέτοιο έρωτα είχα να νιώσω πάρα πολλά χρόνια και είναι 22 χρονών. Ρε, εσύ θα μας πεθάνεις, ρε, συγχωρήσου μου γλυκό. Τέτοια μας λες και μετά ξεχνάμε ότι πρέπει να πεθάνουμε, να πούμε με τέτοια πράγματα που μας λες. Τι ωραίο να είναι η άλλη 22 και να λέει: τέτοιο έρωτα είχα να νιώσω χρόνια. Δηλαδή, πότε ερωτεύτηκε τόσα χρόνια πριν?
1: Έλατε, στα 15 πότε?
0: Στα 11. Δηλαδή, τι χρόνια?
2: Χρόνια σου λέει. Χρόνια. Άρα στα 11 σίγουρα.
0: Παιδιά, αποκλείεται. Εννοούν το 18, να ξέρετε. Εννοούν το 18 και θεωρούν ότι είναι πάρα πολύ πίσω από το 22.
2: Όχι, δεν
0: καλημέρα. Τώρα, αν χάρασε το κινητάκι σας στην πιο λάθος στιγμή, έχουμε τη λύση με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή της συσκευής μας γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία. Οι Vodafone Tech Heroes θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή μας με τεχνογνωσία αλλά και τα σύγχρονα εργαλεία που διαθέτουν για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά χωρίς καμία καθυστέρηση να σουλά.
2: Και όλα αυτά με 12μηνη εγγύηση και την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου.
0: Μάλιστα.
2: Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone αλλά και στο vodafone.gr.
0: Ο Μινάς λέει: παιδιά, μη σας φαίνεται παράξενο και η δικιά μου η κόρη έλεγε ότι έγινε πάρα πολύ παλιά αυτό. Λέει: καινούσε πριν από 2 χρόνια.
1: Έτσι το έχουν οι καινούργιες γενιές, μάλλον.
0: Όχι καινούργιες γενιές. Είχα διαβάσει μια έρευνα. Σου είχα πει ότι για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι 20 χρονών, το πολύ παλιά είναι το 17. Έτσι, και εσένα που είσαι γερμένος στην κατοχή,
1: ναι.
0: Το παλιό είναι το Πολυτεχνείο.
1: Έλατε.
2: Λοιπόν, τώρα επειδή λέμε για έρωτες, θα σας πω μερικούς τρόπους που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στο να συνεχίσουμε τη ζωή μας και να ξεπεράσουμε αυτό το χωρισμό. Φτιάξτε μια λίστα χωρισμού μουσική. Η μουσική έχει ένα θετικό αντίκτυπο στην ψυχολογία μας.
0: Ναι.
2: Γι' αυτό βάλτε μια λίστα με τα αγαπημένα σας τραγούδια για να ανέβει η ψυχολογία σας. Αντιμετωπίστε τον χωρισμό ως μια φυσική πληγή. Όταν έχεις ένα τραύμα στο σώμα σου, τι κάνεις?
0: Τραυμοπλάστη.
2: Ναι, να, μπράβο. Περιποιήσε την πληγή σου. Έτσι μπορεί να λειτουργήσεις πιο ήρεμα.
0: Δηλαδή, πώς να λειτουργήσει έτσι κάποιος?
2: Να καταλάβετε, παιδί μου, ότι τσούζει τώρα. Τι να κάνουμε? Για ένα διάστημα θα τσούζει.
1: Φύσα το, φύσα.
0: Παιδιά, πριν έτσουζε. Τώρα δεν τσούζει τίποτα. Έλα, πες.
2: Τροπή. Καθαρίστε τα social media. Βγάλτε αυτόν τον άνθρωπο από τη ζωή σας στα social media.
0: Μπράβο.
2: Γιατί όσο τον βλέπετε, τόσο τσούζει η πληγή παραπάνω. Είναι σαν να ξύνει την πληγή εκεί,
0: ναι,
2: πέρα.
0: Ναι, σωστό.
2: Και αυτά τα χρόνια πολλά στα γενέθλια και στις γιορτές και αυτά. Αυτά κι αν είναι, αλάτι στην πληγή. Αλάτι.
0: Αλάτι είναι. Μην στέλνετε τίποτα deep, λέει η Φένια. Μ' ακούς?
1: Τίποτα.
0: Λέει, θα στείλω λίγο έτσι. Άκου λίγο τι λέει εδώ, παιδιά.
1: Τι λέει?
0: Λίγο έτσι για το plot. Τι σημαίνει αυτό, ρε?
1: Για το plot. Η διαπλοκή.
0: Για το plot.
2: Για τη διαπλοκή. Μεγάλη διαπλοκή θα γίνει μετά. Άμα τον θέλεις και θες να τον τζιγκλίσεις,
0: ναι.
2: Στείλε, αλλά.
1: Αν δεν ενδιαφέρεσαι,
2: αν δεν ενδιαφέρεσαι, μην τον τυραννάς τον άνθρωπο. Και τέλος, κάντε γυμναστική. Επιλέξτε ένα πρόγραμμα το οποίο σας ταιριάζει και ξεκινήστε. Πέρα από το ψυχικό σας κόσμο, θα βοηθήσετε πολύ και τη φυσική σας κατάσταση.
0: Ναι.
2: Οι ορμόνες που εκκρίνονται κατά τη διάρκεια σας ανεβάζουν πάρα πολύ. Νιώθετε καλύτερα. Θα δείτε και το σώμα σας να αλλάζει. Θα γνωρίσετε και κανένα στο γυμναστήριο. Μια χαρά.
0: Θα κουμποθείτε κιόλα, δηλαδή. Αυτό μα θες με άλλα λόγια.
1: Α, τι να, εκεί κατέληξε.
0: Πού το πήγε, πού το είδε, πάλι έφαγε.
1: Πέσαν τα βρακιά.
0: Άντε και καλή όρεψη.
2: Πέσαν τα βρακιά.
0: Πέσαν τα βρακιά. Δηλαδή, και να ήθελε να χαρίσει ερωτικά, η ατάκα πέσαν τα βρακιά, σου πάει στο χέσιμο. Συγγνώμη.

0: Πολύ καλό μυστικό. DJ Goza, Jason Derulo. Αν και τελευταία έχω φάει ένα άσχημο κόλλημα με το Bad Times, δεν ξέρω αν το έχει ακούσει το καινούριο τραγούδι που μοιάζει με το, με το Hugel, την επιτυχία του καλοκαιριού.
1: Εγώ όχι, τώρα ακούω Σακύρα Μαλούμα το καινούριο.
0: Ωραίο, πολύ ωραίο.
1: Πολύ μου αρέσει.
0: Ο Μαλούμα με τη Σακύρα που συνεργάστηκα. Νομίζω το Μαλούμα πρέπει να είναι το τραγούδι αυτό που σου αρέσει. Mm. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιώργο, ο οποίο είναι εδώ. Καλημέρα έτσι στο φιλαράκι μα και στην Τζοάννα που μα ακούει. Στον Χριστάρα, καλημέρα σα. Όλα καλά, όλα good. Όλα good, μην αγχώνεσαι deep. Που λέει και ένας φίλος. Καλημέρα στον Τριαντάφυλλο. Καλημέρα και στην Ιωάννα 6931-908-908. Είναι το Viber του ραδιοφώνου μας. Πάμε λίγο για κανένα κουτσοπολιό.
2: Πολλές πρεμιέρες είχαμε χτες. Μία ήταν και
0: ποια?
2: Το Greece Next Top Model.
0: Το είδα λίγο.
2: Το 7. Το 7. Εκεί είδαμε τον Μπάμπη Λαζαρίδη. Το γιο της Αγγελικής Ηλιάδη πέρασε, λέει, στην επόμενη φάση, σύμφωνα με όσα είπε η Ηλιάδη.
0: Σου άρεσε, τον είδες?
2: Συμπαθητικό παιδί.
0: Συμπαθητικό, και εγώ αυτό θα πω.
2: Μέχρι εκεί,
0: μπράβο.
1: Γενικά και εγώ το είδα. Ναι. Πέρασαν πολύ κόσμο, ο οποίος εμένα δεν μου άρεσε για μοντέλο.
2: Αυτό ακριβώς. Δηλαδή, καλοί χαρακτήρες, φατσούλες χαμογελαστές.
0: Για το κατηχητικό εννοείς.
2: Αλλά ναι. Όχι για μοντέλο. Μέχρι εκεί και εγώ αυτό.
1: Επίσης, να σας πω λίγο κάτι. Προσωπική μου γνώμη. Η μαγκύρα λίγο σαν να την κατάπιε το σόου. Δεν έβγαζε αυτό το μαγκύρα, ρε παιδί. Μαγκύρα, είναι λαό.
0: Ξαναήτανε αυτή και πέρυσι και είχε πάει πολύ καλά όμως. Δεν ξαναήτανε.
1: Όχι, δεν ήταν πέρυσι.
0: Σίγουρα,
1: μαγκύρα.
0: Καθόλου.
1: Όχι.
0: Μάλιστα.
2: Εκτές, Βασίλη, έγινε και η πρεμιέρα του Κάμπικ που συζητήσαμε. Μήπως το είδες να μας πεις κάτι?
1: Είδα εγώ.
2: Είδες για
1: πέρυσι? Ναι, μα είδα χθες πρεμιέρες. Μέχρι και τη Σύση Χριστίδη είδα.
2: Αυτά είναι.
1: Λοιπόν, Κάμπικ, το πρώτο επεισόδιο λίγο βαρετό, αλλά είναι λογικό γιατί πρέπει να μας συστήσει κάπως τους χαρακτήρες. Φοβερό casting έχει.
2: Είναι χιουμοριστικό ή
1: είναι κωμωδία?
2: Ναι.
1: Οδυσσέας Παπασπυριόπουλος, αγαπημένος μου, παίζει καταπληκτικά. Αλλά όλοι, πολύ ωραίο cast. Και είδα λίγο και εσείς η Χριστίδη, να σας πω. Όπως το κάναν το Σαββατοκύριακο, το ίδιο το μεταφέραν σε καθημερινό.
0: Τι να κάναν άλλο.
1: Βασάλος κλασικά στον κόσμο του. Οι δημοσιογράφοι όλοι ασχολιόντουσαν και ο Γιάγκας με τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη.
0: Ναι.
1: Το πιο πολύ ήταν αυτό. Είδα και Γιάγκα με Ουγγαρέζο.
0: Μπράβο.
1: Που του λέει: για έλα εδώ, αφού βριζόμαστε που βριζόμαστε στα social, έλα να βριστούμε από κοντά. Έτσι τον παρουσίασε.
0: Τι θα είναι μαζί?
1: Ναι.
0: Ας το διάλογο.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι, αυτό είναι παράξενο, έτσι. Τι ώρα κάνει ο Λιάγκας εκπομπή?
1: 10:01.
0: Μάλιστα. Επέστρεψε για τα καλά, δηλαδή, ο Ουγγαρέζος.
1: Ναι.
0: Γύρισε, πήγε στο
1: ραδιόφωνο του
0: τουρισμού. Επίσης, μετά από πολλά χρόνια εκεί στο My Radio, το οποίο πάτωσε. Αλλά τώρα επέστρεψε εκεί. Επέστρεψε και στο Μέγκα.
1: Ναι, όχι, Μέγκα, αντένα.
0: Μάλιστα. Ωραία. Δεν είδα τίποτα. Γενικά δεν βλέπω ελληνική τηλεόραση. Σου λέω μόνο πέρασα το GNTM λίγο για να δω τους παρουσιαστές. Και εντάξει, έπεσε πάνω στο είδωλο, στο Λάκι. Θεός.
2: Και εσύ η Κατερίνα καινούργια έκανε πρεμιέρα και φυσικά για αυτά ζει αυτή η γυναίκα. Δέχτηκε μια τεράστια αυτοδέσμια από.
0: Ρε, μήπως τη στέλνει μόνη της.
2: Κόκκινα. Και μη,
0: πραγματικά σου λέω το μυαλό μου πάει στην καινούργια.
1: Στην αδέρφη του. Ναι.
2: Αυτή όλο τη στέλνουν λουλουδάρες. Από τον άντρα της και την κόρη της ήταν τώρα.
0: Μάλιστα.
2: Αλλουλούδια γιατί ο καλή αρχή.
0: Γιατί υπάρχει το τραγούδι το Flowers της Miley Cyrus που αυτό ουσιαστικά λέει. Ότι στέλνω εγώ στον εαυτό μου. Ναι. Ελληνική τηλεόραση, να ευχηθούμε καλή επιτυχία σε όλους. Γιατί και εκεί οι άνθρωποι δουλεύουν μεροκάματο. Έτσι, δεν είναι μόνο ο κεντρικός παρουσιαστής. Υπάρχουν πολλές οικογένειες που ζουν από την ελληνική τηλεόραση. Να ευχηθούμε καλή σεζόν. Έτσι, αλλά πάνω απ' όλα καλή σεζόν στο ραδιόφωνο να έχουμε. Οπωσδήποτε. Ξεχώρισες κάτι από τις καινούργιες σειρές, γενικά αυτά που έχεις ασχοληθεί για να στο μυαλό σου?
2: Κοίτα, πιστεύω το πρωινό τη Ζήνα σε μένα θα μου αρέσει.
0: Μάλιστα. Ωραία.
2: Ζήνα. Τώρα για σύριαλ, ναι, δεν ξεκίνησα κάτι να δω.
0: Ωραία, πολύ ωραία.
2: Περιμένω να δω.
0: Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα. Ελληνική τηλεόραση, εντάξει. Εμείς λίγο του Netflix είμαστε τελευταία. Θα δούμε. Μας γράφει και ο Χρήστος.
2: Ναι.
0: Παιδιά, λέει, μην την ψάχνετε την μόδα όπως την έχετε στο μυαλό σας. Η ομορφιά έχει αλλάξει στα μοντέλα και ίσως δεν την καταλαβαίνετε.
1: Να σε πούμε.
0: Να σε.

0: γίνει φασούλα με το ριφιφί, γιατί 4-5 ατομάκια μου το έστειλαν. Ο Χρήστος, η Έλενα επίσης, ο Δημήτρης, η Φροσούλα μας, το ριφιφί νομίζω θα σαρώσει. Επίσης ο Παναγιώτης μου λέει για ο Αντώνιο, μας έβαγε την Κλεοπάτρα.
1: Α, μια Αντώνιο και Κλεοπάτρα.
0: Μια πολύ όμορφη ηθοποιός.
1: Δεν ξέρω αν την έχεις δει.
0: Ναι, ναι, αυτό του άρεσε πάρα πολύ. Ο Σωτήρης και αυτός λέει για το ριφιφί. Τι γίνεται, ρε παιδιά, πολύ ριφιφί έπεσε. Ο Κωστάρας μας καλημερίζει και η Δήμητρα είναι εδώ. Ο Γιώργος επίσης, καλημέρα. Το είδα το GNTM με τριότητες δυστυχώς όλοι. Πού πήγε η ομορφιά της Ελλάδας, ρε παιδιά, μας γράφει η Ντίνα. Τι έχουμε τώρα?
2: Κίνηση.
0: Έχουμε κίνηση. Για δώσ' μου λίγο κίνηση.
3: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη. Με τον κύριο Τραφικούλη.
2: Παραμένει η ταλαιπωρία στον περιφερειακό και για τα δύο ρεύματα από Επταπύργιο μέχρι Άνω Τούμπα. Έχουμε στην περιοχή και στα Πεύκα επίσης ένα τεράστιο κόλλημα. Καθώς και στο νοσοκομείο εκεί στην εξοχή.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, πάμε τώρα και στο Πουρνάρι. Και στο Πουρνάρι έχουμε αρκετή κυκλοφορία. Κωνσταντίνου Καραμαλή επίσης και τα δύο ρεύματα. Γενικά έχει αυξηθεί από ό,τι βλέπω σε σχέση με πριν.
0: Μπράβο.
2: Όμως Βασιλής Σόγας, Βασιλέως Γεωργίου παραμένουν ανοιχτές, όπως και η Εγνατία και η Αγίου Δημητρίου. Τώρα στο κέντρο συναντάμε ταλαιπωρία Φανάρια Χάνθ και λίγο Ίωνος Δραγούμη. Και η Λαγκαδάκη τα θεματάκια της, Φανάρια Βαρδαρίου, Φανάρια Δικαστηρίων. Και ένα τεράστιο κόλλημα έχουμε Θεσσαλονίκης Αθηνών μετά τη Σύνδο.
0: Γίνεται δηλαδή.
2: Γενικά έχουμε διάφορα σημεία κολλημένα, ναι.
0: Μάλιστα. Τώρα, κουκλάκια μου και έξω, να πεταχτούμε μια βόλτα. Όταν υπάρχει ένα ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ, δεν δίνει πάντα ζωή στη γειτονιά μας.
1: Δίνει,
0: η έμπρακτη στήριξη λοιπόν των ανθρώπων που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στη γη και την παραγωγή μας φτιάχνουν επίσης την ζωή μας. Μικρές και μεγάλες δράσεις που ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες και συμβάλλουν ουσιαστικά στην καθημερινότητα των ανθρώπων.
1: Η ΔΕΗ βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία μέσα από έργα και πρωτοβουλία που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Γιατί η ΔΕΗ, οι πιο σημαντικές ιστορίες δεν είναι οι δικές της, είναι ιστορίες.
0: Είναι ιστορίες των ανθρώπων, θα σας πω εγώ, που στηρίζει καθημερινά περισσότερα στο ΔΕΗ.gr. Καλημέρα στην φίλη μου την Βίκη. Παιδιά, λέει, ελληνική τηλεόραση. Ακούγεται, λέει, σαν ένα παλιό ανέκδοτο, αλλά είναι ρατσιστικό. Δεν θα το πω. Καταλάβαμε. Και όμως υπάρχουν αξιόλογες σειρές στην ελληνική τηλεόραση.
1: Υπάρχουν, παιδιά, γίνονται ωραίες προσπάθειες.
0: Γίνονται ωραίες προσπάθειες.
1: Μην τα φτύνουμε όλα.
0: Ναι, έτσι. Και μην είμαστε κολλημένοι πάντα στο παραπέντε, στο 50-50 κτλ. Έχει καινούργιες σειρές υπέροχες. Ας πούμε. Το σόι μου.
2: Ναι.
0: Έτσι, είναι σειρά.
1: Το σόι σου.
0: Σου, μου, του, ναι. Δεν ξέρω. Είναι σειρά. Θα βγουν και καινούργιες. Μην μένετε κολλημένοι πάντα στα παλιά. Είπαμε. Και εκεί άνθρωποι δουλεύουν και βγάζουν το μεροκάματό τους. Έτσι, όχι μόνο οι στάρ.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως.
3: Πληροφορίες Γραφείο Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 80. Τηλέφωνο 2310 931 673.
5: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της στρωματοποίησης.
6: Νέα φάση. Νέο σπίτι. Νέο vibe. Είδη κουζίνας, διακοσμητικά και όλα όσα χρειάζεσαι για το νέο σου ξεκίνημα. Vico. Το σπίτι σου, το vibe σου. Σε 180 καταστήματα και online στο vico.gr.
7: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
8: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης, σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία, είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas, Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά, το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
9: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψέ το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησέ τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
10: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
11: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.

Desire, Jonas Blue, Maliv στο Zoo Radio, 22 του Σεπτέμβρη. Ελπίζω να μου είσαστε καλά εκεί έξω. Βλέπω πολλά μηνύματα σήμερα. Ο καιρός, εντάξει, δεν είναι αισιόδοξο με αυτό που βλέπουμε, την καταχνιά, τη συννεφιά, αλλά είναι το φθινόπωρο που πολλοί αγαπάνε. Και εγώ το αγαπάω το φθινόπωρο πάρα πολύ. Μου θυμίζει έτσι τα χρόνια τα χρόνια που ξεκινούσαμε, που μύρισα τα βιβλία το ένα τ' άλλο κτλ. Αλλά που ταυτόχρονα έλεγα Παναγιά μου, τον ήπιαμε πάλι. Όλη τη χρονιά θα διαβάζουμε. Ήρθε η ώρα, όχι να διαβάσουμε, ήρθε η ώρα λίγο έτσι να ξεκουρδίσουμε τον εγκέφαλό μας, αφού θα σκάσουνε μύτη ο Χαμπίμπης.

0: Αυτό είναι το τραγούδι που θα ερμηνεύσετε σήμερα. Ράμος.
1: Ράμος, ναι.
0: Όχι Ρέμος, Ράμος. Έτσι.
1: Εγώ νομίζω ότι ήταν Αναστασιάδης.
0: Στην άμμο χτίζω παλάτια. Τι λέει ο άνθρωπος όταν να πούμε βγάζει τραγούδι. Δεν είναι απίστευτο. Σε δύο μόνο μάτια πώς χωράζω τόση θάλασσα. Πού το σκέφτονται, παιδί μου, δεν το σκεφτόμουν
1: ποτέ. Εσύ που έχεις και γαλαζοπράσινα μάτια.
0: Ναι, αλλά θα το σκεφτόσουν ποτέ να το πεις σε έναν άνθρωπο.
1: Όχι.
0: Σε δυο μονομάτια που το χωράζω στη θάλασσα.
1: Α, δεν είμαι καλλιτέχνης.
0: Δεν είσαι, όχι, ούτε εγώ είμαι. Γι' αυτό. Λοιπόν, παιδιά, ακούστε τώρα λίγο. Πρέπει να το ερμηνεύσετε. Γιατί θα μου πεις τώρα. Γιατί πρώτα απ' όλα όταν τραγουδάμε, περνάμε ωραία εδώ στο Zoo Radio. Και δεύτερον, γιατί κερδίζετε ένα υπέροχο δώρο. 50 ευρώ δώρο επιταγή από τα TGI Fridays.
1: Εκεί που πάμε και έχουμε λαχταριστά πιάτα, αγαπημένες γεύσεις και δροσερά κοκτέιλς.
0: Να σου πω ότι παίρνεις την παρέα σου και περνάς υπέροχα, αρκεί να νικήσεις το Χαμπίμπι με τη γιάλα.
2: Χαμπίμπι, γιάλα! Χαμπίμπι, γιάλα!
0: Σε δυο μόνο μάτια. Λοιπόν, σήμερα είναι Τρίτη που σημαίνει ότι θα ξεκινήσει το κορίτσι μας. Γι' αυτό βάζω έντονα εδώ να πάρει ρυθμό.
2: Με χίλια κύματα πάλεψα.
0: Πάμε!
1: Σε δυο μόνο μάτια, πως τη χωράς τόση θάλασσα. Για δυο μόνο μάτια, με χίλια κύματα πάλεψα.
0: Μπράβο, μπράβο.
3: Σε δυο μόνο μάτια, πως τη χωράς τόση θάλασσα. Για δυο μόνο μάτια, με χίλια κύματα πάλεψα.
0: Πω, είστε φοβεροί, ρε κύριο, μπράβο. Πάμε στις τηλεφωνικές γραμμές. Ο καλύτερος θα κερδίσει και σήμερα. Τηλεφωνήστε τώρα 2-3-10-2-32-9-08 και νικήστε το Χαμπίμπι με τη γιάλα. Είναι δύσκολο το τραγούδι, δεν νομίζω.
1: Όχι, όχι.
0: Θέλει
1: δεν
0: λίγο
1: είναι.
0: Τρέλα παραπάνω. Πάμε στην πρώτη γραμμή. Καλημέρα, ποιος είναι εδώ?
4: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις?
4: Καλά, εσύ?
0: Είμαστε πάρα πολύ καλά, αγαπημένοι μου. Είσαι η πρώτη η οποία θα παίξει και θα τραγουδήσει. 50 ευρώ δωροπιταγή από τα TGI Fridays, τα οποία είναι μαγικά, είναι υπέροχα, είναι σούπερ. Το όνομά σου?
4: Η Τένια.
0: Τένια.
4: Τένια με θήτα.
0: Θένια. Θένια. Πολύ όμορφα. Από ποιο όνομα είναι αυτό το Αθανασία?
4: Όχι, καλύτερα μην το πούμε αυτό.
1: Παρθένα.
0: Καλά, εντάξει.
4: Γιατί είναι. Παρθένα Μαρία.
0: Εντάξει, καλά, τι, μια
1: μαμά
0: χαρά είναι.
1: Είναι. Η μαμά μου είναι,
0: η μαμά της είναι έτσι. Δεν, ναι, ωραίο όνομα. Λοιπόν, 3, 2, 1, πάμε!
4: Σε δυο μόνο μάτια. Πως τη χωράς τόση θάλασσα, για δυο μόνο μάτια, με χίλια κύματα πάλεψα.
0: Πολύ καλή, πολύ μου άρεσε, καταπληκτική. Λοιπόν, μπράβο Θένια μου, ήσουν υπέροχη. Θα σε κλείσουμε λίγο, θα πάμε στην επόμενη γραμμή και μετά θα ψηφίσουμε, οκ, κούκλα μου.
4: Ναι.
0: Μπράβο αγάπη μου, πάμε εδώ, ναι.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα και σε εσένα, τι κάνεις?
5: Καλά είμαι, εσείς?
0: Είμαστε πάρα πολύ καλά. Το όνομά σου?
5: Χριστίνα.
0: Χριστινάκη μου, είμαστε έτοιμοι να νικήσουμε τη Θένια και το Χαμπίμπι και τη γιάλα ή τίποτε?
5: Θα
0: όχι.
5: Θα προσπαθήσω.
0: Μπράβο. 3, 2, 1, πάμε.
5: Σε δυο μόνο μάτια, πως τη χωράς τόση θάλασσα. Για δυο μόνο μάτια, με χίλια κύματα πάλεψα. Σε δυο μόνο μάτια. Συνεχίζω να σταματήσω.
0: Νόμιζα να το πας μέχρι τέλους, αλλά ήσουν να μην κουράζεις, αγάπη μου. Ήσουν υπέροχη. Με τι ασχολείσαι στη ζωή σου?
5: Είμαι νοσηλεύτρια.
0: Είναι νοσηλεύτρια. Πολύ όμορφα. Λοιπόν, Χριστίνα μου, σε κλείνω και εσένα. Θα ακούσει ραδιόφωνο τώρα για να δούμε ποιο θα κερδίσει. Καλημέρα. Να ξεκινήσω σήμερα. Χθες με ποιο ξεκίνησα?
3: Με την Άνση.
1: Με μένα.
0: Με τον Σκάτ θα ξεκινήσω σήμερα.
3: Μου άρεσε λίγο η ντροπαλή η πρώτη, η Παρθένα Μαρία.
1: Έλα ρε Θένια, μην τη λες την κοπέλα έτσι.
0: Θένια την είναι τη γυναίκα, την άλλη.
3: Εμένα μου άρεσε αυτό όμως.
0: Ντροπαλή Παρθένα Μαρία, αυτό είναι πως το λένε από σεξουαλική ταινία. Δεν τράπηκες λίγο. Έλα κορίτσι μου, πες εσύ ποια σ' άρεσε.
1: Λοιπόν, και εμένα η Θένια με κέρδισε.
0: Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ το χαμόγελο της δεύτερης της Χριστίνας. Μου άρεσε πάρα πολύ γιατί μου φτιάξε το κέφι παραπάνω. Αλλά εσείς επειδή είστε άνθρωποι που πρέπει διαφορετικά τη ζωή, δίνουμε το δώρο σήμερα στην Θένια Σκάτς Πονηρέ. Ντροπαλή Παρθένα Μαρία.
1: Ακού τώρα! Ο Γκουσγκούνης.
0: Λοιπόν, Θένια μου, αγάπη μου, μην τον τρέπεσαι. Η Νάνση θα μιλήσει στο τηλέφωνο.
3: Εγώ θα το σηκώσω.
0: Δεν θα το σηκώσει εσύ, η Νάνση. Πάρε τηλέφωνο, αγάπη μου, για να πάρει το δώρο σου. Bon Jovi!

0: Moving to the Sun, η Κομματάρα, η μεγάλη στο Zoo Radio, στο δικό σου πρωινό παρεάκι, το ωραίο, το περιποιημένο. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Μη στέλνετε από τώρα για τον Beat the Bomb, παιδιά, δεν ήρθε η ώρα. Έτσι, από τις 8 και 55 και μετά μαζεύουμε τις συμμετοχές, γιατί θα πάτε άπατη και δεν θα μπείτε συγκλήρωση. Καλημέρα να πω στον φίλο μας τον Δημήτρη, ο οποίος είναι εδώ και σήμερα. Στον Τζορτζ, καλημέρα στην πρωινή παρέα. Επίσης, φιλαράκι μου, καλό, ευχαριστούμε που μας ακούτε. Στην Ελένη μας, εγώ λέει ένα σόι σου ήθελα να δω, αλλά λόγω παράστασης κάναμε πρόβα στην βροχή. Η φίλη μας η Δήμητρα βλέπει ελληνική τηλεόραση, αλλά πιο πολύ λέει ξένες πλατφόρμες. Καλημέρα στην καλύτερη ραδιοφωνική παρέα από τον Νικόλα, τον φίλο της εκπομπής και Ινοπότη. Στην Τζοάννα, εγώ που άκουγα λέει σε δυο μόνο πάτια τόσα χρόνια στο τραγούδι, τι να πω. Θες κάτι να σου πω, αγαπημένη μου Τζοάννα, να σου πω κάτι, αλλά μην το ακούσουν έξω γιατί με κράζουνε. Και εγώ μονοπάτια εγώ τόσα χρόνια. Σε δυο μονοπάτια. Πώς τη χωράς τόση θάλασσα, και εγώ αυτό άκουγα.
1: Και πώς θα πούν η θάλασσα στα μονοπάτια.
0: Γιατί στα μάτια πώς μπαίνει η θάλασσα.
2: Μπλε μάτια.
0: Και μπλε προ μονοπάτι, περπατάω πάνω στη θάλασσα. Έλα ρε τώρα, σιγά τώρα, άμα είσαι ποιητής, ό,τι θέλεις γράφεις.
1: Αυτό να μου
0: πει. Ο Τοκμακίδης έστειλε μήνυμα για σένα.
3: Τι λέει.
0: Γριά τσοντόβια, γερόντισα με τις παρθένες σου. Και ο Δημητράδας είναι εδώ, με τη Θένια είμαστε λέει, και με την ταινία του Σκάτς. Καλημέρα και στην Γιώτα μας που είναι εδώ στο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Αγόρια και κορίτσια, μονοπάτια λέει το τραγούδι, επιμένει ο Τζον Μαργαρίτης.
2: Παιδιά, αφού βλέπουμε εδώ τους στίχους.
0: Όχι φιλαράκι, πραγματικά σου λέω Τζονί, όντως λέει το άλλο και εγώ μονοπάτια αγοράκω.
4: Σε δυο μόνο μάτια.
0: Μόνο μάτια.
2: Μάτια ρε παιδιά, μάτια. Καθαρά το λέει.
0: Πραγματικά ρε φίλε. Είναι απίστευτο το, αλλά λέει όντως μόνο αυτό. Τώρα να πάμε λίγο στον δουλευταρά. Αν χάλασε κάτι στο σπίτι σας, από το air conditioner μέχρι και την αγαπημένη σας πολυθρόνα, πριν αρχίσετε να ρωτάτε τους πάντες, να στέλνετε στα ξαδερφάκια σας, στα αδερφάκια σας, στους θείους σας κτλ., να σας προτείνουν γνωστούς μπατζανάκηδες και διάφορους άλλους, πάτε μια βόλτα από το δουλευταρά να δείτε εκατοντάδες επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις και θα μας θυμηθείτε. Τώρα, Νάνση μου.
2: Εγώ έχω να σας πω για έναν μικρούλι, τον Darius Brown.
0: Πώς, ο οποίος, Darius Brown,
2: είναι 8 χρονών από το New Jersey και φτιάχνει παπηγιόν για σκύλους καταφυγίων ώστε να βρουν οικογένεια πιο εύκολα. Δηλαδή
0: τι σημαίνει αυτό το
3: πράγμα. Είναι πιο γλυκούλιδες, έτσι.
2: Ναι, για να είναι πιο γλυκούλιδες και να τους βλέπουν οι άλλοι και να τα παίρνουν τα σκυλάκια και τα γατάκια στα καταφύγια εκεί πέρα.
0: Πολύ ωραία.
2: Βέβαια, να πούμε ότι αυτό ξεκίνησε από μια δική του δυσκολία που ήθελε να. Έπρεπε να εξασκήσει τη λεπτή κινητικότητα και βοηθούσε την αδερφή του που έραβε.
0: Ναι.
2: Οπότε άρχισε να φτιάχνει τα παπηγιόν και όταν είδε τα σκυλάκια, τσουπ, λέει να ιδέα.
0: Να, μια πολύ ωραία είδηση της ημέρας. Πάμε τώρα και στο σκατζόχυρο, ο οποίος θα πει το ανέκδοτο της ημέρας. Ο Θεός να βάλει το χέρι του.
3: Φρούτο που τρώγεται κρύο στο αυτοκίνητο.
0: Μισό λεπτό. Φρούτο που τρώγεται κρύο στο αυτοκίνητο.
2: Cold.
0: Με κάρτα. Car.
2: Cold car.
0: Τι
2: καρότο. Όχι, είναι λαχανικό.
0: Για πες.
3: Καρμπούζι. Καρμπούζι.
0: Καρμπούζι είναι βλακώδες. Είχαμε βλέψει για κάτι πολύ καλύτερο. Δεν πειράζει. Σκατσούλη, προσπάθεια μετά.
3: Βέβαια, τι.
0: Σε λίγο, όταν η ώρα θα πάει 8 και 55, μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας για το Beat the Bomb ως 200 ευρώ μετρητά. Παίζουμε στις 10 παρά 20.
5: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

κερδίσεις έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Beat the Boom. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Zoo 6931 908 908. Boom, κενό, όνομα και ηλικία.

0: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr, Τσιμισκή 14.
1: Νέα φάση, νέο σπίτι, νέο vibe, είδη κουζίνας, διακοσμητικά και όλα όσα χρειάζεσαι για το νέο σου ξεκίνημα. Vico, το σπίτι σου, το vibe σου. Σε 180 καταστήματα και online στο vico.gr.
2: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
3: Μαμά, μπαμπά, πεινάω!
4: Η πιο συχνή παιδική κουβέντα απέκτησε επιτέλους το δικό της σεφ με την υπογραφή της Be There, της πρώτης κουζίνας στην Ελλάδα αποκλειστικά για παιδιά στη Θεσσαλονίκη. Φρέσκα ισορροπημένα γεύματα υπό την επίβλεψη διατροφολόγου. Ανακαλύψτε μας στο bethere.gr και στο Instagram bethere.gr. Τηλέφωνο 23 14 0 73 533. 25 Μαρτίου 95. Be There.
5: Πίσω στη βάση με νέες προσφορές στα γυμναστήρια Bodyfit. Συντονίσου μαζί μας για τη νέα σεζόν με νέες μεγάλες προσφορές σε όλα τα Bodyfit. Σύγχρονα μηχανήματα, ομαδικά τμήματα, πιλάτες reformer και πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες σου. Μην το αργείς, τα πακέτα είναι περιορισμένα. Έλα σε ένα από τα γυμναστήρια Bodyfit και εξασφάλισε τη νέα σεζόν στην καλύτερη τιμή. Σε περιμένουμε!
6: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
7: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Pan-Sik. Ανώτερες σπουδές μόδας και τεχνών. Σπούδασε επιλέγοντας ανάμεσα σε 28 προγράμματα μόδας και γίνε μέρος του μεγαλύτερου εκπαιδευτικού ομίλου Fashion and Design στην Ελλάδα. Pan-Sik. Αλλάζουμε τους κανόνες, σχεδιάζουμε το αύριο. Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κηφισιά. Pan-Sik.gr.
9: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
10: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
11: Η ώρα είναι 9. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
12: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
13: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Baroness Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
11: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
14: Zoo News. Τις εγκαταστάσεις κορυφαίων εταιριών τεχνολογίας στη Silicon Valley επισκέφτηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Διεθνείς διαστάσεις έχει λάβει υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη σχετικά με την ασφάλεια των μεθόδων της πλασμαφαίρεσης. Νέα σύγκρουση μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και των Αμερικανικών μέσων ενημέρωσης ξέσπασε μετά την απόφασή τους να μποϊκοτάρουν εκδηλώσεις του Λευκού Οίκου και η Taylor Swift πρόκειται να τιμηθεί με ένα σημαντικό βραβείο στην τελετή αποδομής των MTV Video Music Awards. Η pop star θα είναι η πρώτη αποδέκτρια του Artist Director Honors.
15: Καιρός.
14: Αρχικά βροχές με γρήγορη βελτίωση αναμένεται σήμερα. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 19 έως 25 βαθμούς Κελσίου.
15: Κίνηση.
14: Κίνηση θα βρείτε στον περιφερειακό από Πολύχνη έως Τριανδρία, στην Κωνσταντίνου Καραμαλή και στα δύο ρεύματα επιστροφής. Ο πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκη.

0: τώρα είναι νέα ακριβώς. Τώρα για ακόμη περισσότερη πρωινή τρέλα στη Θεσσαλονίκη. Πινάκης and the Boss Crew in the morning.
1: Και είμαστε εδώ, αγόρια, κορίτσια, κυρίες και κύριοι. Και είμαστε έτοιμοι πάντα για όλα. Και έτοιμοι να σας δίνουμε και πολλά δώρα. Είναι η ώρα του Beat the Bomb. Τώρα που βάζετε τις συμμετοχές σας, έτσι απλά και όμορφα, γράφετε τη λέξη bomb ή βόμβα στα ελληνικά, όχι κάτι άλλο. Και ενώ ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας, το κάνετε αποστολή μέσω Viber στο 6931-908-908. Και η εταιρεία Δημάκης είναι εδώ και σήμερα για να σας δώσουμε έως 200 ευρώ μετρητά. Τι ωραίο δώρο είναι αυτό. Τα μετρητά πάντα είναι πάρα μα πάρα πολύ χρήσιμα. Ό,τι και να πεις. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Σε αυτή την ώρα τι έχουμε, έναν σούλα
2: μου. Έχουμε το ζώσμο μια από τα τελεία του στη Λάρισα να μας ενημερώσει για τα θέματα της μόδας. Έχουμε πράγματα που θα κάνουμε σήμερα στην πόλη μας. Το παιχνίδι μας Beat the Bomb για να κερδίσετε έως 200 ευρώ μετρητά. Ναι. Έχουμε έρευνα για τα ζευγάρια και τι συμβαίνει όταν η γυναίκα είναι το αφεντικό. Και το στοίχημα.
1: Και το στοίχημα. Φίλες Κάτς.
3: Λοιπόν, 6931-908-908, αριθμός Viber, το συγκρατείτε, το κρατάτε για τα παιχνίδια μας Beat the Bomb, καθώς και λίγο αργότερα θα δώσουμε και συμμετοχές, ναι, για τον βραδινό ημιμαραθώνιο.
1: Α, πολύ ωραία, έχουμε πολλές, έχουμε δεκαριά.
2: Ωραία,
1: ωραία, τέλεια, τέλεια. Πιο μετά όμως, γιατί τώρα να σας πω ότι αν δεν έχετε ακόμη διαμορφώσει τη λίστα για το Back to School που σας έχουν δώσει οι δάσκαλοι, έτσι, ή που θα ήθελε το παιδί μόνο του, μην ψάχνετε από το

0: Για τετράδια, σχολικές, για όλες τις σχολικές ηλικίες, κασετίνες, μολύβια, στυλό, είδη γραφής, ατζέντες. Αυτά μου αρέσουν πάρα πολύ και εμένα, τα είδη οργάνωσης για το γραφείο.
1: Βέβαια.
0: Και πολλά πολλά ακόμα που θα βρείτε εκεί.
1: Στις καλύτερες τιμές της αγοράς, στα Mosaic Stores. Και αν θέλεις να ψωνίσεις από το σπίτι σου, υπάρχει και online το mosaicstores.com. Καλημερούδια όμορφα με παπαούτε αμέσως τώρα. Και σε λίγο φέρνουμε και τον Ταμιάνο, τον David. Εδώ είναι το πρωινό σου σόου. Εδώ είναι το πρωινό σου παρεάκι. Παιδί μου.

0: Born with a Broken Heart. Δεν είναι πολύ κακό αυτό και στενάχωρο. Born with a Broken Heart, ρε φίλε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ σήμερα λίγο μελαγχολικοί λόγω καιρού. Είχαμε καλομάθη με τις ωραίες, τις ηλιόλουστες τις ημέρες. Πόρε, φιλαράκι. Αλλά αυτό είναι το φθινόπωρο. Θα το αγαπήσουμε και θα το ντύσουμε όμορφα με τη μόδα του Ζόγκ Μουνιέ. Ζόγκ, καλημέρα.
1: Έτσι είναι, Βασίλη μου, καλημέρα σας, φίλοι μου αγαπημένοι.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι σήμερα?
1: Ωραία, είμαστε διάθετοι. Μπορεί να έχει κατεχνιά έξω, συννεφιά. Αλλά να σου πω κάτι, Βασίλη, δεν σε χαλάει κι αυτό, γιατί.
0: Όχι, όχι.
1: Τι με έκανε σήμερα αυτό ο καιρός, ξέρεις τι με έκανε?
0: Τι σε έκανε, καλέ?
1: Πρώτον, να φορέσω ένα ωραίο ζακετάκι.
0: Μπράβο.
1: Που είχα πολύ καιρό να φορέσω κάτι από πάνω μου.
0: Ναι, ναι.
1: Και δεύτερον, να παραγγείλω ζεστό καφέ.
0: Έλα από τώρα, εμείς εδώ όλοι πίνουμε κρύο, να ξέρεις.
1: Α, εγώ το τράβηξε ο οργανισμός μου.
2: Α, το τράβηξε.
0: Τώρα που πες για καφέ, έχουμε κάτι που τρέχει στο Instagram. Τι θα διάλεγες να συμβαίνει στη ζωή σου καθημερινά? Μέτριο καφέ προς κακό και 30 επιπλέον λεπτά ύπνου, ή τέλειο καφέ κάθε μέρα και 30 λεπτά λιγότερο ύπνο από ό,τι κάνεις?
1: Αχ, θα αποτιμήσω το νούμερο 3. Θέλω τέλειο καφέ και ας κοιμηθώ και μια ώρα λιγότερο.
0: Το 2 δηλαδή. Εντάξει, εντάξει.
1: Ναι, αυτό που ανέφερε.
0: Το 3 που τα άκουσες. Τέλος πάντων, λοιπόν, φίλε Ζόγκ Μουνιέ, είμαστε έτοιμοι να σε απολαύσουμε.
1: Λοιπόν, αγαπημένες φιλενάδες, θα πούμε λίγο για σνικεράκια. Θα μιλήσουμε σήμερα για αυτή την εποχή και πάμε γρήγορα στο Training Now, δηλαδή το καινούριο τώρα που συζητιέται πάρα πολύ. Είναι όταν λέμε τώρα, κυκλοφορεί τώρα το συγκεκριμένο.
2: Τι τρεντάρει τώρα?
1: Τρεντάρει τώρα πάρα πολύ, Αψουγανάση μου, το έθεσε. Και να ξέρεις ότι παίζουμε πάρα πολύ με ιδιαίτερες λεπτομέρειες σε αυτά τα σνικεράκια.
2: Ναι.
1: Και θα πάμε στην αδιαφυσβήτητη άνεση τα οποία προσφέρουν.
2: Ναι.
1: Έτσι, θα μπορείς να τα φορέσεις χαλαρά στη δουλειά σου το βράδυ για ένα ποτάκι κτλ.
0: Έχουμε χρώματα, έχουμε κοψίματα διαφορετικά.
1: Ένα,
0: τι σνικεράκια είναι
1: αυτά? Και εκεί.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δεύτερη κατηγορία, πάμε τώρα στα εύκολα σνίκερ.
2: Ναι.
1: Τα εύκολα σνίκερ είναι αυτά που λέει η μάνα τώρα 7 η ώρα το πρωί, θέλει να κατεβάσει το παιδάκι στη στάση. Τι να βάλει, τι να βάλει? Πετάει ένα εύκολο σνικεράκι, ένα τζιν παντελόνι.
0: Ακόμα και για τη στάση, ρε άτιμε, έχει φέρει μόδα.
2: Δηλαδή, είσαι φοβερό.
0: Με παντόφλε βγαίνω και σαγιονάρε εγώ, να πούμε.
1: Η γυναίκα θα κατέβει έστω και για 2 λεπτά κάτω.
0: Ναι.
1: Πρέπει να έχει κάτι, να έχει στυλ.
0: Σωστό, σωστό.
1: Τώρα πάμε στα χρωματιστά σνικεράκια που Βασίλη ανέφερες και εσύ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, παίζουν πάρα πολύ τα πορτοκαλί, τα φωτεινά χρώματα.
0: Άκου τώρα.
1: Φούξ, πορτοκαλί, έτσι τέτοια χρωματάκια, όμορφα, ωραία.
0: Ναι.
1: Έτσι, και το ροζ θα παίξει πάρα πολύ και το κόκκινο θα το δείτε. Έτσι, για λίγο πιο casual εμφανίσεις.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έχουμε,
0: ναι,
1: τα μπάλετ σνικεράκια τα οποία είναι με ψηλούτσικο πάτο.
2: Αυτά μου αρέσουν.
0: Καλά, εσύ μην δεν ψηλώσεις. Άι, Μαρή, κάτσε και λίγο κοντή. Όλο πας να ψηλώνεις, πας να ψηλώνεις.
1: Έτσι, είναι λεπτεπίλη το παπουτσάκι.
2: Ναι.
1: Λίγο, αυτό δίνει λίγο σπόρτι στη γυναίκα. Και τέλος πάμε στα κλασικά σνικεράκια σε ένα χρώμα το οποίο είναι το βουργουνδί και θα παίξει πάρα πολύ στο outfit μας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε Ζόρζ Μουνιέ. Ήσουν υπέροχος. Σ' αγαπάμε πάρα πολύ. Έχεις πολλά χαιρετίσματα από την Ατζελίνα, από την Δήμητρα, από την Ράνια. Πολλά μηνύματα είναι μόνο για σένα. Σταμάτα, βρε τρελέ, σταμάτα.
1: Όλες.
0: Αύριο πάλι την ίδια ώρα, 9 και 10 θα είμαστε εδώ μαζί. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα.
3: Θες να κερδίσεις έως 200 ευρώ μετρητά στο Beat the Boom? Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Zoo 6931 908 908. Boom, κενό, όνομα και ηλικία.

0: όταν έπαιξα μουσική εκεί στο Λευκό Πύργο, τώρα με το Connect with Stan, και έπαιξε αυτό το τραγούδι, τρελάθηκαν με την κομματάρα αυτή, παιδιά. Όπως και να το πεις, όταν παίζει η Faithless Insomnia γίνεται χαμός, όπου και αν βρεθείς.
1: Πραγματικά.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Πραγματικά. Βασιλεία μου, δυστυχώς είσαι πρόθεσμη, βλέπω εδώ. Έχουμε τελειώσει με το Beat the Bomb. Είναι έως και τις 9 και 20 αυτόματα βγαίνουν για την κλήρωση. Όσοι έχουν στείλει από το K55 έως και το IK20. Οπότε, Βασιλεία, δοκίμασε αύριο. Σε λίγο θα βγει και ο παίκτης της ημέρας για να δούμε ποιος θα διεκδικήσει τα έως 200 ευρώ μετρητά, τα οποία δίνει η εταιρεία Dimax με το Zoo Radio σε συνεργασία εδώ και πολλά χρόνια. Βεβαίως στις 10 παρα 20. Νανσούλα μου.
1: Λοιπόν, τώρα σας έχω τι θα κάνουμε σήμερα το βράδυ στην πόλη μας. Θεατρική επιλογή είναι το συνέβη στο Monterey.
0: Ναι.
1: Είναι μια έτσι πολύ ωραία θεατρική παράσταση στο θέατρο Αμαλία. Κωμικοτραγική, που μας αρέσουν αυτά. Τώρα για μια χαλαρή μελωδική έξοδο σας έχω jazz και ποτό. Θα σας άρεσε έτσι να πάμε σε μια...
0: Πάρα πολύ θα μου άρεσε αυτό.
1: Jazz in ύπαρξη, Έλενα Season Quarter και ο Βαγγέλης Βραχνός.
2: Θα έχει σαξόφωνο κάτι τέτοιο.
1: Jazz χωρίς σαξόφωνο δεν γίνεται.
0: Δεν μπορεί να τραγουδήσει. Σαξόφωνο θα παίζει.
2: Ναι, για πες.
1: Και για τους μπασκετικούς, το Ιβανόφιο ξεκινάνε σήμερα στις 4 η ώρα.
0: Ναι.
1: Μαυροσκούφια 2026 είναι ένα ιστορικό τουρνουά.
0: Έλα,
1: με δυνατούς αγώνες προετοιμασίας ανάμεσα σε ελληνικές και ξένες ομάδες.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Σας έχω τα πάντα.
2: Ωραία και αυτό.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Ανσούλα. Θέλεις να μου κάνεις τον κόπο τώρα να τηλεφωνήσουμε στο φιλαράκι μας, στην κοπέλα η οποία τέλος πάντων έχει τα γενέθλια σήμερα. Ο Σωτήρης την ψάχνει.
2: Ωραία.
0: Να της πούμε χρόνια πολλά. Για να μην το ξεχάσουμε. Έτσι, πρέπει, κάπου εδώ μάλλον πρέπει να τα παίρνουμε τα γενέθλια φέτος. Που έχουμε αλλάξει την δομή της εκπομπής. Κλείστο μόνο. Ναι, ναι. Ποιον ψάχνουμε, τη Βούλα. Τη Βούλα. Βούλα, Βουλάρα. Βούλα, Βουλάρα. Για να δούμε εδώ. Όπα. Δύσκολα τα πράγματα. Και ακούω και παράξενο ήχο στο κάλεσμα. Λες και είναι στο εξωτερικό, λες και δεν έχει σήμα. Δεν ξέρω, το αντιλαμβάνεσαι.
3: Ναι, μας προώθησε.
0: Ναι, μας προώθησε. Εμείς θα σας προωθήσουμε μια κομματάρα τώρα, έτσι. Γιατί η Βούλα δεν το σήκωσε. Άτυχε, Σωτήρη, δεν τα βλέπω τα πράγματα καλά. Take me there τώρα σε λίγο, Jennifer Lopez and your mama. Καλημέρα, Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, Ελλάδα.

0: Τζένιφερ Λόπεζ, τι τραγουδάρα είναι αυτή από το παρελθόν, παιδιά. Δεν ξέρω, έχει αυτό το ρυθμό, αυτό το κάτι το οποίο μας κάνει να χορεύουμε ακόμα και τώρα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Θοδωρή, στην κλειδιά μας την Μάγια, στα μηνύματα που χάθηκαν μέσα στο Beat the Bomb και δεν τους πήραμε χαμπάρι ποτέ. Έτσι, κάπου θα σας βρούμε, κάποια στιγμή θα συναντηθούμε. Κάποιος έγραφε ότι μέχρι χθες κάναμε μπάνιο στην Χαλκιδική και τώρα βρέχει και έχει αλλάξει ο καιρός. Έτσι είναι η ζωή το φθινόπωρο. Καλημέρα και στην Αφροδίτη μας που μας ακούει πολύ πολύ δυνατά και αυτό το πρωινό, παιδιά, είστε υπέροχοι. Σας αγαπάμε πάρα πολύ. Ήδη έχει κληρωθεί ο παίκτης της ημέρας και να πάμε γρήγορα γρήγορα να δούμε τι γίνεται έξω στην Θεσσαλονίκη. Με την κινησούλα και τον Τραφικούλη.
1: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη.
2: Με τον κύριο Τραφικούλη.
3: Λοιπόν, ο περιφερειακός έχει καθαρίσει. Κινήσετε και τα δύο ρεύματα πολύ άνετα χωρίς να αντιμετωπίσετε κανένα πρόβλημα. Η Κωνσταντίνου Καραμαλή και αυτή πάει καλύτερα, μπορώ να πω. Βασιλή Σόγα, Βασιλέο Γεωργίου είναι ομαλή η κίνηση χωρίς προβλήματα. Η Τσιμισκή έχει λίγα θεματάκια στο ύψος της Αριστοτέλους. Η Εγνατία κολλάει μετά την Καμάρα. Αγίου Δημητρίου Κασάνδρου, όλα αυτά είμαστε ok, καθώς και η Λαγκαδά.
0: Ναι.
3: Και το πρόβλημα παραμένει το πρωί στον δρόμο Θεσσαλονίκης Αθηνών μετά τη Σύνδο. Εκεί και τα δύο ρεύματα κολλάνε για λίγο, βέβαια.
0: Άρα, γενικά είμαστε καλά όμως.
3: Πολλοί, πολύ καθαρίζεις.
0: Πολλοί, καλά. Ωραία.
3: Ωραία.
0: Μην γελάς εσύ καλέ. Μην γελάς γιατί μια στιγμή μπορεί να είναι αρκετή. Απες κάτω το κινητό σου, σπάσει.
4: Αχ, μην τα λες αυτά.
0: Πώς έχουμε σαν κατσίκα δεν έκανε. Παιδιά, με να χώνεστε deep, γιατί υπάρχει η λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς γρήγορα και αξιόπιστα ακόμα και μέσα σε μία ώρα με δέσμευση για να μην μείνουμε χωρίς συσκευή. Πάνω από 48 ώρες.
4: Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμη και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου.
0: Ναι.
4: Και με 12μηνη εγγύηση για σιγουριά, ακόμη και μετά την παράδοση. Περισσότερα μπορείτε να μάθετε στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
0: Στο Instagram τρέχει η ερώτηση της ημέρας που είναι το poll μας, το κλασικό. Αν θα θέλατε περισσότερα 30 λεπτά ύπνου και όταν θα φτάσετε στη δουλειά να πιείτε ένα κακό καφέ, ένα μέτριο καφέ, ή αν θα θέλατε τον πιο τέλειο καφέ κάθε μέρα, αλλά να κοιμάστε λιγότερο 30 λεπτά. Μέχρι στιγμής ποιος κερδίζει, νομίζω το καλός καφές.
4: Το καλός καφές κερδίζει, ναι.
0: Αν δεν κάνω λάθος.
5: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
6: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
7: Νέα φάση. Νέο σπίτι. Νέο vibe. Είδη κουζίνας, διακοσμητικά και όλα όσα χρειάζεσαι για το νέο σου ξεκίνημα. Vico. Το σπίτι σου. Το vibe σου. Σε 180 καταστήματα και online στο vico.gr.
0: Πάμε σε γραμμή, ναι.
8: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
0: Πολλά γκολ.
8: Γκολ στο βολέι.
0: Ποιο βολέι?
8: Ποιο match?
0: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
8: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
0: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. Κάθετος blog, κάθετος όροι.

0: Στη Θεσσαλονίκη μπορείς εύκολα να χαθείς. Να χαθείς την ποιότητα, την ατέλειωτη ποικιλία, τις μοντέρνες ιδέες που κάνουν το σπίτι ιδανικό προορισμό. Γιατί όλοι οι δρόμοι για την κρεβατοκάμαρα και το μπάνιο που ονειρεύεσαι οδηγούν στο Bed & Bath της Καλαμαριάς. 1000 τετραγωνικά γεμάτα επώνυμα πιστοποιημένα προϊόντα για το υπνοδωμάτιο με έξυπνες λύσεις για προσωποποιημένο ύπνο και αμέτρητη ποικιλία σε πετσέτες, μπουρνούζια και αξεσουάρ που κάνουν το μπάνιο μας εμπειρία σπα. Το κατάστημα Bed & Bath στη Θεσσαλονίκη άλλαξε το χάρτη στα είδη ύπνου και μπάνιου για να γίνει ο πιο αγαπημένος προορισμός πριν από το σπίτι μας. Αδριανούπολος 6, Καλαμαριά και στο bedandbath.gr.
1: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Use μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Use. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning, everybody.
5: Good morning, everybody.
6: Good morning, everybody.
3: Γιατί το πάρτι.
6: Let's get started.
3: Ξεκινάει κάθε πρωί στις 7.
7: Τρίτη χρονιά και πάλι το πρωινό μας.
8: Bill Nackis and

0: Ήλιος ο καλλιτέχνης ο Σόρ με το 12-12 και γρήγορα, όμορφα και περιποιημένα ετοιμαζόμαστε να σας δώσουμε μετρητά.
1: Και τώρα υποδεχτείτε τον παίχτη της ημέρας που θα διεκδικήσει έως 200 ευρώ μετρητά

0: Δευτέρη, καλημέρα.
1: Πολύ καλημέρα σας.
0: Τι κάνουμε, είμαστε καλά?
1: Φανταστικά είμαστε.
0: Φανταστικά είμαστε, πολύ ωραία. Ο φίλος μου ο Λευτέρης ξέρει τους κανόνες του παιχνιδιού και μας ακούει από ποια περιοχή?
1: Κέντρο της Θεσσαλονίκης.
0: Από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Οπότε, φίλε μου Λευτέρη, αφού τα έχουμε δει, τα έχουμε ακούσει, τα ξέρουμε όλα, πρέπει να ξεκινήσουμε. Τι λες εσύ γι' αυτό?
1: Όλα καλά.
0: Όλα καλά. Έχεις ξαναπαίξει σε παιχνίδι με μετρητά στο ραδιόφωνο?
1: Όχι, ποτέ.
0: Καλή επιτυχία και καλή αρχή, έτσι να γλυκαθείς, να κερδίσεις με την πρώτη. Λοιπόν, πρώτη, δεύτερη ή τρίτη βόμβα θα ήθελες?
1: Τρίτη, παίζει με τρίτη μόνο.
0: Παίζει με τρίτη μόνο, ξεκάθαρος φίλες, κατζόχυρε, άκουσε τον παίχτη.
2: Μπα, όχι, με βρίσκει αντίθετο.
0: Γιατί ρε?
2: Δεν μου αρέσει η τρίτη.
0: Δεν του αρέσει η τρίτη, Νάνση.
3: Εμένα δεν με χαλάει η τρίτη βόμβα. Έτσι που το είπε, με έπεισε και εμένα.
0: Σε έπεισε και σένα. Η Νάνση είναι μαζί σου, Λευτέρη. Ο Σκάτς είναι αντίθετος. Είναι απέναντι.
1: Ναι, λογικό.
0: Γιατί το λες ότι είναι πάντα λογικό αυτό?
2: Τρελέ.
1: Με τρία.
0: Ωραία, άρα με τρία, έτσι.
1: Ναι,
0: είσαι σκληρός παίκτης. Φίλε Λευτέρη, μην τι ασχολείσαι στη ζωή σου, τι δουλειά κάνεις?
1: Ψυκτικός είμαι και τώρα είμαι επί το έργο.
0: Ψυκτικός είπες?
1: Ναι.
0: Ω, φιλαράκι, είσαι να δεν χρειαστώ να
3: μην. Επί το έργο τι εννοείς, φτιάχνεις τώρα πράγματα και μιλάς στο τηλέφωνο?
0: Να σου πω κάτι, και καλά κάνεις. Σου λέει κάτσε να το φτιάξω εγώ το ψυγείο, τι είναι τέλος πάντων αυτό που θέλω να σου φτιάξω. Κάτσε λίγο να βγάλω και ένα διπλό μεροκάμα του για να τελειώσουμε. Λοιπόν, για να μην ανοίξει την τρίτη βόμβα, γιατί σε βλέπω ότι δεν την αλλάζει, εγώ θα σου κάνω μια πολύ καλή προσφορά. Θα σου δώσω 40 ευρώ μετρητά.
1: Όχι, μένουμε βόμβα.
0: Σκληρός ο ψυχτικός. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, βάζω τα μετρητά στην τσέπη μου. Έτσι με έπιασε και ένας κρύος υδρότας. Είναι απόλυτος σε όλα.
3: Αποφασισμένος.
0: Κυρίες και κύριοι, ξεκινάμε με το Λευτέρη.
4: Παίζετε με την τρίτη βόμβα και ξεκινάτε τώρα. 10 ευρώ. 20 ευρώ. 30 ευρώ. 40 ευρώ. 50 ευρώ. 60 ευρώ. 70 ευρώ. 80 ευρώ.
0: Stop.
4: 90 ευρώ. 100 ευρώ. 110 ευρώ. 120 ευρώ.
0: Κέρδισες 80 ευρώ.
3: Ορίστε, Σκάτς.
0: Συγχαρητήρια, αγόρι μου.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Αν και μιλάς πολύ λίγο και είσαι πολύ έτσι σκληρός παίκτης. Ναι, κέρδισες τα 80 ευρώ. Ούτε στο κέρδος δεν μαλάκωσες. Τι έγινε?
1: Αυτό ήμουν αποφασισμένος για την τρία. Τόσο καιρό που ακούω έλεγα μόνο τρία.
0: Μόνο τρία, ρε φίλε. Ναι, αλλά δεν μου λες γιατί δεν πήγες παραπάνω. Εγώ νόμιζα να πάρεις πάνω από τα 100 ευρώ.
1: Να πω την αλήθεια.
0: Ναι.
1: Ήρθε χθες ο λογαριασμός ρεύματος 80 ευρώ.
0: Είσαι θεός. Πληρώσαμε το ρεύμα σήμερα. Έλα ρε φιλαράκι, μπράβο, μπράβο.
2: Ωραίος.
0: Το πήρε, τα δίνει, είναι κούκλος.
3: Τέλος.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ακούς Ρέντιο και το πρωινό μας show. Θα τηλεφωνήσει η γραμματεία για να σου δώσει τα μετρητά. Έγινε φίλε μου.
1: Εγώ, καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα αγόρι μου, καλημέρα.
3: Έλα, ωραίος. Είχε στόχο,
0: γι' αυτό. Τα ήθελε, τα πήρε. Σκάτς.
2: Έλα κομματά.

0: ήτανε που Αγιόλ. Υπέροχο τραγούδι από τον Bad Bunny Νου Αγιόλ στον Ζου 90,822 του Σεπτέμβρη. Η νέα η σεζόν έχει ξεκινήσει. Κεφάλια μέσα που λένε όλοι, αλλά όχι, εγώ θα πω τα κεφάλια έξω, γιατί πρέπει να απολαμβάνουμε κάθε ημέρα. Σαν και αυτή και τη βροχερή, παράξενη, συνεφιασμένη ημέρα. Και γι' αυτή υπάρχουν υπέροχα έτσι μαγαζάκια. Μαγαζάκια.
1: Ναι,
0: να πάμε σε κουτουκάκια. Να πάμε να...
2: Πιο ζεστά έτσι.
0: Έτσι πιο ζεστά να πάρουμε έτσι, τα σουτζουκάκια μας, τα τσιπουράκια μας κτλ. Ή έναν ωραίο στο πρωί ζεστό καφέ με φιλαράκια να κουτσομπολέψουμε. Αν δεν δουλεύουμε. Αν δουλεύουμε. Φιλενάδα, μην κάνεις έτσι. Μην γίνεις τραυμακοταπίνης.
1: Σήμερα ήθελα να πάμε εκδρομή, το είπα, από τις 9.
0: Πού να πάμε εκδρομή από τις 9, πες μου.
1: Πάμε να φάμε ένα μπραντς.
0: Να μπραντς να πάμε. Εκπομπή να μην κάνουμε, εννοείς.
1: Όχι, αυτό πάμε εκδρομή.
0: Έλα, ρε συνάνεις τώρα.
2: Και μετά τις 11.
0: Οι ακροατές μας.
1: Οι ακροατές μας θα ακούνε τα υπέροχα αποσπάσματά μας.
0: Ντροπή σου. Πάμε, τι έχεις φέρει.
1: Λοιπόν, κορίτσια, σήμερα έχω μια δικαίωση. Σύμφωνα με έρευνα, τα ζευγάρια στα οποία η γυναίκα είναι το αφεντικό του σπιτιού έχουν πιο δυνατές και πιο υγιείς σχέσεις. Δηλαδή, ποιος αποφασίζει.
0: Τι άλλη έρευνα θα μας φέρεις ακόμα.
1: Διακοπές. Ποιος, η γυναίκα. Ποιος αποφασίζει τι θα φάμε.
0: Αυτός,
1: η γυναίκα. Τι χρώμα θα βάψουμε το σπίτι, η γυναίκα. Και φυσικά, ποιος είχε τελικά δίκιο.
0: Δεν τράπηκε που σήκωσε τα τέτοια στο τέλος πάντων, να έρθει από την Καλαμαριά μέχρι εδώ για να με εκνευρίσει.
1: Όχι, δεν
0: τράπηκε. Γιατί το είπε αυτό το πράγμα τώρα, γιατί δηλαδή πρέπει να στήσει τα αφεντικά πάντα.
1: Γιατί σύμφωνα με την έρευνα, δεν του βγάζω από το μυαλό μου. Τα ζευγάρια στα οποία η γυναίκα είναι το αφεντικό του σπιτιού έχουν πιο δυνατές και υγιείς σχέσεις.
0: Έλα τώρα.
1: Ναι, βέβαια, γιατί λέει.
0: Γιατί εμείς είμαστε ευκολόπιστοι, είμαστε ήσυχοι άνθρωποι, δεν γκρινιάζουμε. Άμα εμεί, α πούμε, βάψει χρώμα. Ξέρω εγώ τάδε που δεν σ' αρέσει.
1: Θα γκρινιάζω.
0: Δεν θα περάσουμε καλά.
1: Βέβαια. Υπάρχουν έρευνες γι' αυτό, για την κατανόηση της δύναμης και της λήψης των αποφάσεων. Γιατί όσο πιο bossy είναι η γυναίκα,
0: μάλιστα,
1: τόσο πιο υγιής είναι η σχέση. Κατάλαβες. Άσε τα ηνία σε μένα. Άστα. Μην τρελαίνεσαι.
0: Πότι. Τι ακούμε εσύ, κατσόκυρη πρωί-πρωί.
2: Για τη γυναίκα.
0: Πού τις βρίσκει αυτές τις έρευνες. Εγώ ψάχνω και εγώ τις έρευνες. Αυτές τις έρευνες δεν βρίσκω.
1: Παραδόσου οικειοθελώς.
0: Παραδόθηκα σε σένα. Δεν λογάρια σε κανένα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα στην γλυκιά μου την Ελισάβετ, στην Αντζελίνα μας, στην Ιωαννούλα μας που έσκασε μύτη και σήμερα με φθινοπορεινή διάθεση όπως πάντα. Βέβαια, έτσι είναι τα πράγματα. Πηγαίνουμε με τον καιρό. Και στον φίλο μου τον Χρήστο, αλλά και στον Μάνο που είναι εδώ δυνατά και σήμερα. Τώρα τι έχει φέρει εσύ.
2: Στοίχημα. Έτσι.
0: Στοίχημα.
2: Και η γυναίκα αποφάσισε. Λέστερ Φούλαμ.
1: Ένα.
2: Νάτιν.
1: Ορίστε.
2: Λούτον Ήψουιτς.
1: Ένα.
2: Και Ιντερπετιέντε Χαγουάρες.
1: Ένα.
2: Ορίστε. Ό,τι είπε το κορίτσι. Ό,τι είπε η γυναίκα.
0: Αφού εσύ τα έδειχνες ρε. Μεταξύ μας θα κοροϊδευόμαστε τώρα. Καλημέρα. Ένα Κώστα έστειλε μήνυμα και νόμιζα ότι έστειλε ο άντρα. Όλα αυτά δεν είναι αυτό.
1: Όχι.
0: Φυσικά και είναι πιο υγιής η σχέση, γιατί δεν έχει να ακούς μουρμούρα μετά, λέει. Εντάξει, αυτό είναι η αλήθεια.
1: Θα μπορούσε να το έχει στείλει και ο άντρα μου αυτό.
0: Καλημέρα, Στελάρα, και σε σένα. Καλημέρα και στην Δήμητρα. Η Αγγελική γράφει: μία φορά άφησα τον σύζυγο να διαλέξει χρώμα στα μαξιλάρια του καναπέ και 15 χρόνια το μετανιώνω.

0: πες το.
1: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
0: Έλα, έλα, πες το.
1: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
2: Εύρε!
0: Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
3: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
2: πες το!
3: Πες το.
4: Ζου Radio!
3: Ζου 90,8.
5: Sigi Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
6: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
7: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
8: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό. Και κάθε μήνα δώρα από το Sigi Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSigi.gr.
9: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό. Είναι στη φύση του.
10: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
11: Γιατί σου έλειψε το νησί?
10: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
11: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorine Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorine.
10: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
11: Priorine από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
12: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
13: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
14: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι η ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
15: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
16: Λογαριασμοί.
15: Υγεία.
16: Λογαριασμοί. Σούπερ μάρκετ.
15: Υγεία. Μίτινγκ.
16: Λογαριασμοί.
15: Ενεργείο.
16: Υγεία.
15: Εθερικά. Υγεία.
17: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
18: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
19: Η ώρα είναι 10.
20: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
21: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θημισκή 14.
22: Zoo News.
23: Τι
2: τις εγκαταστάσεις κορυφαίων εταιριών τεχνολογίας στη Silicon Valley επισκέφθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Διεθνείς διαστάσεις έχει λάβει υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη σχετικά με την ασφάλεια των μεθόδων της πλασμαφαίρεσης. Νέα σύγκρουση μεταξύ του Ντόναλτ Τραμπ και των Αμερικανικών μέσων ενημέρωσης ξέσπασε μετά την απόφασή τους να μποϊκοτάρουν εκδηλώσεις του Λευκού Οίκου και η Taylor Swift πρόκειται να τιμηθεί με ένα σημαντικό βραβείο στην τελετή απονομής των MTV Video Music Awards. Η pop star θα είναι η πρώτη αποδέκτρια του Artist Director Honors.
4: Καιρός.
2: Αρχικά βροχές με γρήγορη βελτίωση αναμένεται σήμερα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 25 βαθμούς Κελσίου.
4: Κίνηση.
2: Κίνηση θα βρείτε στο περιφερειακό και στα δύο ρεύματα, στο ύψος της Πολύχνης λόγω ατυχήματος και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή και στα δύο ρεύματα. Επιστροφή στο πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.

0: Biggies. Bill Nakis and the Boss Crew in the morning.
1: Κουκλάκια μου, είμαστε έτοιμοι για την τελευταία ώρα του show. Φοράμε τα ωραία μας τα ρουχαλάκια, τα καθαρά. Έχουμε πιει το καφεδάκι μας.
2: Είμαστε πολύ ωραίοι.
1: Σήμερα έφαγα ένα ωραίο κέικ με κακάο.
2: Τι ωραίος.
1: Υπέροχο. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς που είστε δίπλα μας και αυτό το πρωινό. Καλημέρα στον φίλο μας τον Δημήτρη και στον Ήτο που μας ακούει και αυτό το πρωινό, το σοφάκι μας. Καλημέρα στις αγάπες όλες που μοιραζόμαστε τα πρωινά μας εδώ και περνάμε πολύ όμορφα. Να σας πω ότι στην τελευταία ώρα του σοου έχουμε το παιχνίδι Τα Σύνδετα στις 11 παρα 20 και το πιο γλυκό δώρο του πρωινού, 40 ευρώ δωροεπιταγή από τον Μπούφαρα Τζελάτο. Οπωσδήποτε το ήξερε ότι, αλλά και το σκάτσο τον νοικοκύρη. Τα ζώδια αλλιώς, το κουτσομπολιό της ημέρας, λίγο από επικαιρότητα με την Ανσούλα μας, αλλά και αν έχεις κινηθεί σαν σήμερα ή κάποιος φίλος σου γνωστός σου, τι χαρακτηριστικά έχει.
3: Λοιπόν, έχει ένα κοφτερό μυαλό που μπορεί να εντοπίσει και την παραμικρή λεπτομέρεια. Βλέπει τα πράγματα που οι άλλοι προσπερνούν και διαθέτουν εξαιρετική μνήμη. Βέβαια, είναι υπερβολικά επικριτική με τον εαυτό τους και με τους άλλους.
1: Πολύ πολύ όμορφα. Σε αυτή την ώρα, σε λίγο σκάτσα, θα δώσουμε ένα έξτρα δώρο.
2: Ναι, συμμετοχές θα δώσουμε για τον νυχτερινό ημιμαραθώνιο.
1: Πες λίγο το Viber
2: 6931-908-908. Θα σας πούμε πότε εμείς να στείλετε, να στέλνετε τα μηνύματά σας.
1: Μπράβο, να μην το κάνετε από τώρα. Σε πολύ πολύ λίγο όμως θα γίνει. Να σας πω όλους εσάς εκεί έξω που μας ακούτε πολύ πολύ δυνατά ότι υπάρχουν τα Mosaic Stores και είναι η πιο δυνατή μας επιλογή για το Back to School, το οποίο ξεκίνησε και όλο και κάτι θα μας λείψει. Όλο και κάτι δεν θα έχουμε. Εκεί λοιπόν θα βρείτε τεράστια ποικιλία σε τσάντες και τετράδια για όλες τις ηλικίες, κασετίνες, μολύβια, στυλό, είδη γραφής, ατζέντες, είδη οργάνωσης και πολλά ακόμη.
3: Ό,τι χρειάζεται η νέα σχολική χρονιά με μοναδικά σχέδια και χρώματα και κυρίως τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εκεί θα κάνουμε τις αγορές μας στα Mosaic, Mosaic Stores Ελευθερίου Βενιζέλου 12 με Μητροπόλεως Γωνία στο κέντρο και 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο.
1: Αλλά και online υπάρχει η Νανσούλα, έτσι, γιατί τα παιδιά δεν μας αφήνουν μόνο έτσι. Ψωνίζουμε και διαδικτυακά στο mosaicstores.com. Mosaic Stores, back to school και πάμε για όλα. Σε λίγο, Sombra 3, τώρα ο Θεός, ο ένας, ο μοναδικός, Teddy Swims.

0: στόχος της Αγγελικής είναι ξεκάθαρος. Θέλω να κερδίσω στο Beat the Bomb, όχι για, για το ρεύμα και την ΔΕΗ, αλλά για να αλλάξω τα μαξιλάρια που σας είπα ότι πήρε ο σύζυγός μου πριν από 15 χρόνια.
1: Φιλινάδα,
0: στο ευχόμαστε να κερδίσεις κάποια στιγμή. Καλημέρα. Να σας πω εγώ ότι ήρθε η στιγμή, πριν πείτε εσείς τα θεματάκια σας, παιδιά, να δώσουμε το δώρο. Εσύ που λέγαμε για τον νυχτερινό
1: μαραθώνιο.
0: Λοιπόν, το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, πότε είναι πλάκα-πλάκα, περίπου σε ένα μήνα, έτσι. 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός ημιμαραθώνιος της Θεσσαλονίκης και αυτή τη φορά τρέχουμε όλοι μαζί στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Μας είχε λείψει, η αλήθεια είναι αυτή. Αν θέλετε να γίνουμε μία παρέα, πάρτε μέρος στο διαγωνισμό και διεκδικήστε διπλές ατομικές συμμετοχές για τον δρόμο υγείας και δυναμικού βαδίσματος των 5 χιλιόμετρων. Μπορείτε να στείλετε το μηνυματάκι σας τώρα στο Viber του σταθμού μας, γράφοντας νυχτερινός, προσοχή, νυχτερινός, κενό και όνομα τεπώνυμο και βεβαίως κάνεις προπονήσεις. Έτσι θέλουμε να δώσουμε 10 διπλές.
1: 10 θα δώσουμε εμείς.
0: Διπλές ή μονές είναι, μονές.
1: Διπλές είναι, αφού λέει διπλές, εσύ το διάβασες.
0: Διπλές, εντάξει, οκ. Γιατί πρέπει. Όχι, ρε, ατομικές.
2: Ναι, γιατί να είναι διπλές.
0: Διεκδικήστε διπλές ατομικές συμμετοχές. Με μπερδεύει λίγο. Τέλος πάντων, οκ. Στείλτε εσείς, θα σας το δώσουμε το δώρο με την Τατιάνα. Με την Τατιάνα θα μιλήσω εγώ σε λίγο και θα σας το διευκρινίσω. Γράψτε νυχτερινός και ενώ όνομα τεπώνυμο και στείλτε το στο 6931-908-908. Νικοκύρη,
2: εδώ είμαστε.
0: Είσαι έτοιμος?
2: Πάμε.
0: Δώστα μας όλα λίγο, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
2: Λοιπόν, σήμερα θα σβήσουμε τα σημάδια στο χαλί όπου τραβάμε ένα βαρύ έπιπλο που κάθεται πάνω στο χαλί. Μόλις το τραβήξεις, ναι, αφήνει βαθουλώματα. Χτυπάει άσχημα αυτό στην οικοκυρά. Δεν μπορεί να το βλέπει αυτό το βαθούλωμα στο χαλί. Τι θα κάνουμε? Θα πάρουμε ένα παγάκι, θα το βάλουμε ακριβώς εκεί στο βαθούλωμα, ναι. Θα το αφήσουμε να λιώσει. Έτσι οι ίνες θα τραβήξουν το παγωμένο νερό, θα φουσκώσουν και με ένα πυρουνάκι απλά θα σηκώσουμε τις τριχίτσες και όλα είναι τέλεια.
1: Πού το σκέφτηκε?
2: Όλα είναι τέλεια.
0: Κάπου το διάβασε, δεν μπορεί να το σκεφτεί. Το δεν ξέρει. Να βράσει αυγό.
1: Φοβερό, φοβερό,
0: φίλε,
2: είσαι. Βέβαια,
0: ό,τι πάντως αναλαμβάνεις ένθετο, το κάνεις εξαιρετικά. Μπράβο, εσύ, Κατσούλη.
1: Λοιπόν, Νάνση, τώρα το ξέρετε ότι η Ιαπωνία αναπτύσσει συσκευή που καταγράφει τα όνειρά μας για να τα βλέπουμε μετά σαν ταινία. Μια έτσι μαγνητική τομογραφία και η τεχνητή τη νοημοσύνη, αυτά θα μας βοηθήσουν. Αναλύουν εγκεφαλικά μοτίβα και όταν ξυπνάμε, μπορούμε να δούμε ολόκληρο το όνειρο σε αναπαραγωγή σαν βίντεο. Δεν είναι φοβερό?
0: Α, κάτσε τώρα. Δηλαδή, έχω δει εγώ ένα όνειρο εχθές, έτσι.
1: Ναι,
0: και σήμερα μπορώ. Και σήμερα μπορώ να το δω κανονικά επανάληψη.
1: Έτσι λέει.
0: Όπως είναι το on demand.
1: Ναι.
0: Έλα.
1: Έτσι. Σιγά σιγά τώρα αρχίζουν και το αναπτύσσουν. Αυτό μελλοντικά θα μπορούμε να το βλέπουμε.
0: Και άμα είναι τρομακτικό και τα λοιπά και δεν περνάω καλά, θα το δω και αυτό το πρωί,
1: άμα δεν θες, δεν το βάζεις το βίντεο.
0: Πολύ ωραίο όνειρο. Ειδικά τα όνειρα τα πονηρά μου αρέσουν εμένα.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν θυμάμαι ποιες έχω δει στο. Κατάλαβε τι γίνεται.
1: Ποια
0: είναι? Δεν τις ξέρω μερικές. Και λέω, λες να τις ξέρω και να μην. Γιατί γελάς?
1: Δεν μπορώ.
0: Δεν μπορείς.
1: Δηλαδή, τι βλέπεις άγνωστες γυναίκες να παλαμουτιάζεις και θες μετά να τις δεις και live σε βίντεο?
2: Είναι φυσιολογικό και εγώ το βλέπω αυτό. Βλέπω γυναίκες που δεν έχω γνωρίσει στη ζωή μου.
0: Έχεις και ονείροξη?
2: Δεν το ξέρω αυτό. Μετά, άμα γίνει δουλειά.
1: Ποιος το ξέρει?
0: Μάλλον δεν έχεις. Δεν καταλαβαίνεις. Λοιπόν, λίγο καλημέρα. Δύο ατομικές συμμετοχές κερδίζει ο καθένας. Εντάξει. Είμαστε ωραία. Κερδίζετε δύο ατομικές συμμετοχές ο καθένας που γράφετε τη λέξη νυχτερινός και το ονοματεπώνυμό σας. Δεν το ξέρεις δηλαδή?
1: Ποιος το ξέρεις?
0: Δεν κάνεις δουλειά ούτως ο ύπνος σου είσαι. Μωράντι! Τι ωραίο τραγούδι!

0: Trending Season, υπέροχη του Dua Lipa στο Zoo Radio 22 Σεπτεμβρίου. Με τον ήλιο δειλά-δειλά να ξεπροβάλλει πίσω από τα σύννεφα, και ευτυχώς αυτό είναι μια νότα αισιοδοξίας για τους καλοκαιράκηδες, οι οποίοι δεν θέλουν με τίποτα να δεχθούν από τα πρωινά μηνύματα. Το βλέπω ότι έρχεται κάποια στιγμή και ο χειμώνας. Δεν το θέλουν αυτό το πράγμα. Θέλουν και το επόμενο Σαββατοκύριακο να πάνε να κάνουν βουτιές, γιατί όπως μας είπαν οι καλοκαιράκηδες, αυτό το Σαββατοκύριακο που πέρασε η θάλασσα ήταν μαγική.
1: Ήταν φοβερή, όντως.
0: Υπέροχη θάλασσα, παιδιά. Ναι, βλέπετε εδώ τα παιδιά.
2: Θερμοκρασία τέλεια.
0: Ναι.
2: Και πεντακάθαρη κρίσταλο.
1: Αυτό ήταν πραγματικά.
0: Δεν έκανε βουτιές, εσύ γούσταρε. Αρέστηκε. Μπράβο, ρε παιδιά, τι να σα πω. Αυτό το Σαββατοκύριακο πλάκα-πλάκα. Έχουμε τίποτα. Θα μπορώ να πάω κι εγώ, λέτε καμιά εκδρομούλα. Έχουμε πάλι υποχρεώσεις.
2: Όχι, υποχρεώσεις δεν έχουμε.
0: Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Ελλάδα. Τώρα σας έχουμε το κουτσοπολιό του Σκατζοχυρούλη και τα ζώδια. Αλλιώς θα ξεκινήσουμε από σένα.
1: Λοιπόν, η Kim Kardashian βρέθηκε στο πλευρό του Lewis Hamilton στην επίσημη έναρξη του Lucas Museum of Art στο Los Angeles και επέλεξε ένα έντονο, λέει, φόρεμα με ανατολίτικες αναφορές επάνω.
0: Μάλιστα.
1: Και έμοιαζε πάρα πολύ σε γκέισα Ιαπωνέζα.
0: Ωραία, μ' αρέσουν οι γκέισες οι Ιαπωνέζες.
1: Φοβερό φόρεμα, μαύρο.
0: Ναι. Γιατί γελάς εσύ, βρε? Τι γέλασες πάλι?
1: Δεν είναι ωραίες οι γκέισες?
2: Ναι.
1: Και λέει, δεν την έχουμε συνηθίσει με τέτοια φορέματα.
0: Μάλιστα.
1: Την κάνει πάρα πολύ ωραία και την κολακεύει. Ήταν, λέει, πολύ ωραία και σεμνή δίπλα στο Λουίς Χάμιλτον.
2: Τι σεμνή, καλέ, το στήθος δεν το βλέπεις.
1: Δεν το έχει βγάλει όλο έξω.
0: Τι να βγάλει και τη ρόγα. Είπαμε, πρέπει να περπατήσει την έκανα. Σταμάτα. Έλα, κορίτσι.
2: Λοιπόν, εγώ σου έφερα τα 4 ζώδια που θα δουν αλλαγές από αρχές Οκτώβρη. Μπαίνει Οκτώβριο στην άλλη εβδομάδα. Είναι ο Ζυγός που θα είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής της εποχής, με το Νίο να φωτίζει το δικό του ζώδιο.
0: Η δικιά μου μέρα μου έκανε δηλώσεις, ξέρεις.
2: Τι σου είπε?
0: Την ημέρα των γενεθλίων μου δεν θα είμαστε μαζί, θα βγω έξω με τις φίλες μου.
2: Α,
0: πολύ ωραία πράγματα. Ωραίες κοπέλες είστε. Ωραίες γυναίκες παντρευτήκαμε. Μπράβο σας.
2: Ο Σκορπιός, λοιπόν, καθώς ο μήνας προχωρά, τον κάνει να νιώθει ότι η διαίσθησή του αυξάνεται αλλά και η αυτοπεποίθησή του απογειώνεται.
0: Οπα.
2: Ο Δίδυμος θα έχει δημιουργικότητα και έντονο φλερτ. Καλά, Δίδυμος και φλερτ πάνε μαζί. Και τέλος, ο Υδροχός έχει μία επέκταση για αναγνώριση. Θα αναγνωρίζονται οι ικανότητές του.
0: Μπράβο.
2: Και θα κάνει μεγάλα βήματα.
0: Μπράβο στον Υδροχό. Άγια μας, τα όμορφα. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Μην χάσετε στις 11 παρά 20 το παιχνιδάκι μας, το Ασύνδετα, με τις δύο λέξεις που τις κάνετε μια ιστορία και σας δίνουμε 40 ευρώ δωροπιταγή από τον Μπούφαλα Τζελάτο. Τώρα, ένα τραγούδι από αυτά που μου άρεσαν πάρα πολύ μέσα στο καλοκαίρι και πολύ χαίρομαι που αρέσει και σε εσάς μετά από την έρευνα που κάναμε με τους ακροατές του Zoo Radio. Είπατε ότι το λατρέψατε αυτό. Μπράβο! Χαουζάκι από Μπόσα και Magnetic στο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.

0: Μπάλα στον Ζου 98-32 λεπτά μετά από τις 10. Σιγά σιγά φτάνουμε και προς το τέλος του πρωινού. Η Νάνη σήμερα είναι πάρα πολύ κουρασμένη. Μην μου την πειράζετε. Τη έβαλα να κάνει μια δουλειά εδώ με τον Μαραθώνιο. Δύσκολα τα πράγματα.
1: Πολύ κλείνουν και δύσκολα. Τα τάμπλετ. Πανικός.
0: Να πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στη Θεσσαλονίκη.
2: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη. Με τον κύριο Τραφικούλη.
3: Λοιπόν, ο περιφερειακός δυστυχώς το ατύχημα το οποίο συνέβη στο ύψος της Πολύγνης δημιουργεί πάρα πολλές καθυστερήσεις στο ρεύμα το οποίο κατευθύνεται δυτικά.
0: Αχα.
3: Οπότε κίνηση για εσάς που πάτε δυτικά είναι από Άνω Τούμπα μέχρι Πολύγνη. Η Κωνσταντίνου Καραμαλή επίσης έχει τα προβλήματά της και στα δύο ρεύματα.
0: Μπράβο.
3: Βασιλής Σόγας, Βασιλέος Γεωργίου κινείται ομαλά. Η Τσιμισκή λίγο κολλάει, Ιωνος Δραγούμη εκεί και Βενιζέλου.
0: Ναι, ναι.
3: Η Εγνατία στο ύψος των Πανεπιστημίων. Και η Λαγκαδά Φανάρια Βαρδαρίου.
0: Έλα, φιλαράκι.
3: Είμαστε καλά, καλά.
0: Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία, Νανσούλα.
1: Λοιπόν, παιδιά, έχω να σας πω τώρα για κάποιες δράσεις που θα γίνουν στην πόλη μας. Mm-hmm. Έχουμε τριήμερο γεμάτο μουσική, χορό και εικόνες από τη Λαϊκή Παράδοση στην Άνω Πόλη.
0: Ωραία, φίλε, τι ωραίο πράγμα που είναι αυτό. Μπράβο.
1: Έχει πιάσει με τους χορούς και τα πανηγύρια στη Θεσσαλονίκη. Είχε και έσει ο τέλος η εξαφάνιση του 38χρονου από την Σταυρούπολη. Και τέλος, να σας πω ότι υπάρχει ένας ξεσηκωμός σε Καβάλα και Θάσο.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε κάποιο έργο το οποίο εκεί πέρα έχουν ξεσηκωθεί οι κάτοικοι και προς το παρόν, επειδή έχουν εναντιωθεί στη δημιουργία υποθαλάσσιας αποθήκης διοξιδίου του άνθρακα στην περιοχή, σταμάτησαν να γίνονται τα έργα. Θα δούμε τι θα γίνει. Υπάρχει μια ακύρωση και βλέπουμε.
0: Πολύ ωραία. Καλημέρα στον Βασίλη που μας ακούει, στην Πελαγία μας. Πολλά πολλά φιλάκια. Καλημέρα και στην Δόμνα, την αγάπη, τα φιλιά μας, τους ερωτές μας, παιδιά, προσέξτε. Όταν επιστρέψουμε, θα έχουμε τραγουδάρα Die Die, Σακύρα και Μπέρνα Boy. Και αμέσως μετά τι θα παίξουμε.
1: Θα παίξουμε ασύνδετα, θα σας δώσουμε δύο λέξεις για να κάνετε μια ιστορία και να κερδίσετε δώρο επιταγή στο Μπουφάλα Τζελάτο.
0: Μπουφάλα Τζελάτο.
4: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air condition, κάνουμε. Special. Κριτικές, έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά, και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
5: Στο δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το δουλευταρά app και ησύχασες.
6: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς Μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
8: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
9: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
10: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
11: Νέα φάση. Νέο σπίτι. Νέο vibe. Είδη κουζίνας, διακοσμητικά και όλα όσα χρειάζεσαι για το νέο σου ξεκίνημα. Vico. Το σπίτι σου, το vibe σου. Σε 180 καταστήματα και online στο vico.gr.
12: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
13: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Και τώρα επιστρέφουμε στο πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning.

0: γλυκές, όμορφες, περιποιημένες καλημέρες. Το φίλο τον Πιλάκο. Μπιλ λέει, αυτό με το όνειρο θέλω να σου πω κάτι. Να πει στην Ειρήνη το πρωί, έλα να δούμε κάτι ερωτικό και να έχεις δει στον ύπνο σου, λέει, την Άνση να έχετε κάνει τα απίστευτα και να της πεις αυτά εσύ δεν μπορείς να τα κάνεις. Το επόμενο δευτερόλεπτο απλά
1: τρελή.
0: Δεν θα ζω. Όχι.
1: Ούτε εγώ.
0: Εσύ δεν φταίες, θα μας είδα εγώ όνειρο.
1: Αλλά μετά θα με δει και θα φταίνει ανάποδες.
0: Ωραία, φίλε, αυτό δεν το σκέφτηκα. Μόνο τον εαυτό μου πρόσεξα.
1: Αλίμονο.
0: Αλίμονο. Είναι η ώρα για παιχνίδι.
2: Βέβαια, τα σύνδετα θα παίξουμε τώρα.
0: Ναι, τι ακριβώς πρέπει να
2: κάνουμε. Λοιπόν, είναι δύο λέξεις που δεν ταιριάζουν μεταξύ σας. Φτιάχνετε μια όμορφη ιστορία και κερδίστε δώρο επιταγή 40 ευρώ.
0: Από το μοναδικό κατάστημα Μπούφαλα Τζελάτο στην οδό Αριστοτέλους. Μιλάμε για αυθεντικό φρέσκο παγωτό από 100% βουβαλίσιο γάλα, απίθανες γεύσεις αλλά και τα πιο λαχταριστά τέλεια πράγματα. Όπως παράδειγμα το New Trending Town, Νανσούλα μου.
1: Ποιο είναι αυτό?
0: Τρίγωνο πανοράματος με παγωτό. Βελούδινο φρέσκο βουβαλινό παγωτό σε τραγανό σιροπιασμένο τρίγωνο πανοράματος. Απόλαυση που δεν περιγράφεται και που απλά πρέπει να δοκιμάσεις. Τώρα πάμε στην ουσία. Δύο λέξεις. Η πρώτη.
1: Μανιφέστο.
0: Η πρώτη λέξη είναι το μανιφέστο, φιλαράκι.
1: Άρχισα και εγώ.
2: Το κάνετε
1: το Βασίλη.
0: Θα το δώσω εύκολο εγώ.
1: Εσύ εύκολο.
0: Θα το δώσω εύκολο εγώ. Λοιπόν, και η δεύτερη λέξη για σένα, φίλε Σκατζόχυρε, είναι η λάβα.
2: Από τα παλιά τα χρόνια θυμάμαι ένα τραγούδι που φώναζαν κάποιοι «Μανιφέστο!
0: Μανιφέστο!»
2: Φοβερό τραγούδι, δεν ξέρω ποιοι το τραγουδούνε.
0: Ναι.
2: Η λάβα τώρα.
1: Σοκολάτα λάβα, πες κάτι με κέικ λάβα.
0: Άσε με τώρα, δεν ξέρω να πει.
2: Δεν ξέρω, πού να την πω το «Μανιφέστο» και λάβα.
0: Και το χορεύαν τα τραγούδια και ήταν λάβα κάτω τα μωρά. Λάβα.
2: Λάβα ήταν τα μωρά, σωστά. Δεν πήγε το μυαλό.
0: Δεν πήγε το μυαλό. Αυτό το μυαλό το δικό σου πάει πουθενά τελικά. Δώσ' του κανένα εισιτήριο, έστω και χωρίς επιστροφή.
2: Πλάκα, πλάκα, μανιφέστο, ποιοι τραγουδούσαν.
0: Άσε με τώρα. Πες, ποιος είναι στη γραμμή, ποιος είναι. Καλημέρα.
3: Καλημέρα σας.
0: Τι κάνεις?
3: Καλά, εσείς?
0: Είμαστε πάρα πολύ καλά. Το όνομά σου?
3: Ελισάβετ.
0: Σε θέλω έτοιμη, Ελισάβετ, για όλα. Γιατί εδώ πέρα ο Σκάτς δεν έκανε πάλι ιστορία. Η πρώτη λέξη και για σένα θα είναι το μανιφέστο.
1: Και η δεύτερη είναι η λέξη τέντα.
0: Τέντα, πάμε!
3: Τέντα. Λοιπόν, έχω αγοράσει πέρυσι κάτι ωραίες τέντες, αλλά πέρασε μία ομάδα παιδιών και μου λένε τι μανιφέστο ήταν αυτό που έβαλε στο μπαλκόνι σου. Αηδία!
0: Μανιφέστο ή τέντα? Λοιπόν, τρισάθλιο πραγματικά, αλλά θα στο δώσουμε ρε παιδί μου έτσι για την προσπάθεια. Τι μανιφέστο, είσαι θεά. Λοιπόν, Νανσούλα μου.
1: Λοιπόν, εντάξει, δεν τέριαξε.
0: Δεν τέριαξε καθόλου. Δεν τέριαξε, αλλά θα τη το δώσουμε.
1: Θέλουμε να σε γλυκάνουμε.
0: Έγινε αγαπημένη μας.
3: Ναι, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα, ομορφιά μου. Ευχαριστούμε που μας ακούς πάρα πολύ. Εντάξει, έκαμε. Είναι δύσκολο το μανιφέστο. Τι σημαίνει μανιφέστο?
1: Είναι μια διακήρυξη.
0: Μπράβο, μια διακήρυξη, ρε φιλαράκι.
2: Διακήρυξη.
0: Διακήρυξη ήταν.
2: Η
4: μηχανή του χρόνου. Στο Zoo 90,8.
0: Η Νανσούλα θα μιλήσει με το κορίτσι μας για να της δώσει το δώρο. Τώρα εσείς θα απολαύσετε κομματάρα από τους Talking Heads. Τώρα Mix, Psycho Killer και Σκασέ. Καλημέρα, Παναγιώτα μου, την αγάπη μας. Καλημέρα στο παρτάκι το ωραίο. Το αφεντικό λέει είπε να μην ξαναβάλω Ζου στο μαγαζί και του είπα θα παραιτηθώ. Τώρα ακούμε Ζου σε όλες τις βάρδιες. Αγάπη μου εσύ.

0: Και για σένα που θέλεις να βάψεις το σπίτι, ψάχνεις ηλεκτρολόγο, υδραυλικό, μην ψάχνεις τηλέφωνο-τηλέφωνο. Υπάρχει ο Δουλευταράς. Έχει όλους τους επαγγελματίες σε ένα μέρος. Συγκρίνεις προφίλ, βλέπεις αστέρια, διαβάζεις κριτικές και διαλέγεις με σιγουριά τον καλύτερο. Αγόρια και κορίτσια, κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν και για σήμερα. Τι έγινε όμως στο σημερινό μας σόου?
1: Ο κακός δάσκαλος, τρόποι χωρίσματος, η ταινία του Σκάτζ, η γυναίκα είναι το αφεντικό. 80 ευρώ δώσαμε στην βοβάρα,
0: ναι,
1: μας. Και σύμφωνα με το poll, τι θα διαλέγατε, κέρδισε ο τέλειος καφές ή 30 λιγότερος ύπνος.
0: Όχι, πλην 30 ύπνο.
1: Ναι, πλην 30.
0: Δηλαδή να κοιμόμαστε λιγότερο, αλλά να πίνουμε τον τέλειο καφέ.
1: 61%.
0: Μπράβο. Και ο περισσότερος ύπνος πήγε δεύτερο σε σχέση με τον καφέ. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε εξάρτηση από τον καφέ, παιδιά, και από τη γεύση του τα πρωινά.
2: Εγώ είμαι στο 39%. Θα προτιμούσα 30 λεπτά περισσότερο ύπνο. Δεν θα τον έχω όμως, γιατί αύριο θα είμαι πάλι εδώ στις 7 στην ώρα μου για το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης.
0: Έβγαλε και μια γκρίνια, εσύ. Είδες τώρα. Δεν θα τον έχω όμως, Σκάτζ.
1: Ειρήνη Κακούρη κοντά σας. Το Coffee Time θα σας κρατήσει συντροφιά μέχρι και τις 2.
0: Στις 2 ο Χρήστος μας. Στις 4 οι Troublemakers πλήρης πλέον, αφού έρχεται και η Κατερίνα. Ο Μαργαρίτης και ο Βασίλης θα είναι δικοί σας με το κορίτσι. Και στις 7 ο Πέτρος και στις 9 η Έλενά μας. Όλα αυτά τα ωραία τα ατομάκια είναι το Ζουρέντιο. Είναι η ψυχή του ραδιοφώνου της Θεσσαλονίκης και είναι πάντα δίπλα σας. Την αγάπη, τα φιλιά μας, τους ραδιοφωνικούς μας έρωτες με τη Lady Gaga και το The Dead Dance. Ως τελευταίο τραγούδι για σήμερα, κουκλάκια μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούτε αύριο.

0: Now, what's my name?
1: Bill Nackis.
0: You're damn right.
2: Έλα, έλα, παιδιά, για σήμερα ok. Ο Bill Nackis και η Boss Crew θα είναι κοντά σας αύριο στις 7 το πρωί.
3: Μεγάλη προσφορά.
4: Όχι, όχι.
3: Τεράστια προσφορά.
4: Ούτε.
3: Πάμε, το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
5: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψέ το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησέ τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
6: Πανσίκ. Ανώτερες σπουδές μόδας και τεχνών. Σπούδασε επιλέγοντας ανάμεσα σε 28 προγράμματα μόδας και γίνε μέρος του μεγαλύτερου εκπαιδευτικού ομίλου Fashion and Design στην Ελλάδα. Πανσίκ. Αλλάζουμε τους κανόνες, σχεδιάζουμε το αύριο. Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κηφισιά. Pansik.gr.
7: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
8: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.

0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
2: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
3: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
2: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
3: Off, τι πάθαμε.
2: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
4: Η ώρα είναι 11. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
5: Τάκι, καφέ.
6: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
5: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barone Arabica 100% των for All.
6: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
7: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα, ο καφές σου.
8: Zoo News. Τις εγκαταστάσεις κορυφαίων εταιριών τεχνολογίας στη Silicon Valley επισκέφτηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Διεθνείς διαστάσεις έχει λάβει υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη σχετικά με την ασφάλεια των μεθόδων της πλασμαφαίρεσης. Νέα σύγκρουση μεταξύ του Ντόναλτ Τραμπ και των Αμερικανικών μέσων ενημέρωσης ξέσπασε μετά την απόφασή τους να μποϊκοτάρουν εκδηλώσεις του Λευκού Οίκου και η Taylor Swift πρόκειται να τιμηθεί με ένα σημαντικό βραβείο στην τελετή απονομής των MTV Video Music Awards. Η Popstar θα είναι η πρώτη αποδέκτρια του Artist Director Honors για καλλιτέχνες οι οποίοι σκηνοθετούν τα μουσικά τους βίντεο.
9: Καιρός.
8: Αρχικά βροχές με γρήγορη βελτίωση αναμένεται σήμερα. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 19 έως 25 βαθμούς Κελσίου.
10: Και τώρα, στον Zoo 90,8, η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
11: Καλώς τους. Μία πολύ όμορφη φθινοπορεινή καλημέρα σήμερα, γιατί νομίζω παγώσαμε όλοι το πρωί όταν βγήκαμε από το σπίτι μας. Βάλαμε τη ζακετούλα μας και είμαστε πανέτοιμοι για να πιούμε καφεδάκι. 11 γραφτρόλεο απέναντί μου είναι το πρωινό της 3ης, 22 του Σεπτέμβρη σήμερα. Και για τις επόμενες 3 ώρες, η Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο για να περάσουμε πολύ, πολύ όμορφα παρεούλα μου γλυκιά. Θα σχολιάσουμε επικαιρότητα, θα δούμε τι συμβαίνει στη Θεσσαλονίκη σήμερα και εννοείται θα απολαύσουμε επιτυχίες 10 στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Σε λίγο έρχεται η Pink με Throwback, Taylor Swift, Hugh, Lola Young. Τώρα όμως ξεκινάμε δυναμικά με Upside Down και Jade Bosnan στον Zoo.

Please, please don't leave me. Πόσο πολύ ταιριάζει με το φθινοπωρινό mood αυτό το τραγούδι. Είναι η Pink, είναι στον Ζου 90,8 και εγώ είμαι η Ειρήνη Κακούρη. Μέχρι τις 2 έλα να πιούμε καφέ. Σήμερα είναι 3η 22 Σεπτεμβρίου, Ευρωπαϊκή ημέρα μετακινήσεων, ημέρα ελληνικού εμπορίου, ημέρα των Hobbit είναι σήμερα, Παγκόσμια ημέρα ρινόκερου και Παγκόσμια ημέρα χρόνια μυαλιαγενού λευχαιμία. Χρόνια πολλά λέμε στο Φωκά που έχει τη γιορτή του. Χρόνια πολλά στα παρθενάκια μου που σήμερα είναι η τελευταία μέρα των Παρθένων και από ό,τι βλέπω η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 25 βαθμούς, δεν θα βρέξει. Βλέπω κάτι συννεφιές. Και η Tokyo, turn the lights off, τώρα στον Ζου.

0: picking it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Ραδιόφωνο Ζου 90,8. Παρέα, η καλύτερη. Μουσική, μόνο επιτυχίες. Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

Από Ντάτη στον Ζου 90,8. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Κρυώσαμε σήμερα το πρωί. Για πείτε μου λίγο τα νέα. Πώς σας βρίσκει η Τρίτη 22 του Σεπτέμβρη, 69-31-908-908. Και ένα πράγμα που δεν έχω κάνει και νιώθω λίγο shame, να σου πω την αλήθεια, και είναι ευκαιρία μάλλον να το κάνω, είναι να ανέβω, παιδιά, στο Λευκό Πύργο. Δεν έχω ανέβει ποτέ και βλέπω ότι συγκεκριμένα το Σαββατοκύριακο 26 και 27 Σεπτεμβρίου η είσοδος θα είναι ελεύθερη. Δωρεάν δηλαδή για δύο μέρες μπορείς να ανέβεις στο Λευκό Πύργο και να θαυμάσεις την πόλη μας. Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού συμμετέχει στον εορτασμό των Ευρωπαϊκών ημερών. Οπότε μπορούμε να πάμε 26 και 27. Να η ευκαιρία μου να πάω κι εγώ μια βόλτα μέχρι πάνω. Είναι πραγματικά δεν γίνεται να μην έχω ανέβει. Αντάλ και I Need Nobody παίζει τώρα πολύ δυνατά εδώ στον Ζου 90,8.

0: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό.
1: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
2: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
0: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
3: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως.
5: Πληροφορίες, Γραφείο Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 80. Τηλέφωνο 2310-931-673.
7: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της στρωματοποίησης.
8: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
0: Επόμενος.
9: Ναι.
0: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
9: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
0: Τώρα προκαλείς, λέγε.
9: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
0: Τι δελτίο, τον 12?
9: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
0: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
9: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
0: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Πες το.
12: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
11: Έλα, πες το.
12: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
11: Εύρε! Πες το και πες το. Θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
3: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς.
11: Πες το.
3: Πες το.
13: Zoo Radio.
3: Zoo 90,8.

πάμε να παίξουμε τις επιτυχίες το πρωινό της 3ης 22 του Σεπτέμβρη, που τα πράγματα στον περιφερειακό αυτή την ώρα, παιδιά, είναι πάρα πολύ σκούρα. Έχουμε πάρα πολύ κίνηση από περίπου Πηλαία προς Μετεώρων εκεί πέρα. Έχει γίνει ένα ατύχημα, ένα τροχαίο στο ύψος των Μετεώρων. Έχει ανατραπεί ένα αμάξι, έχει πέσει πάνω στο εργοτάξιο του flyover. Οπότε θέλω πάρα πολύ υπομονή, γιατί το μπλοκάρισμα ξεκινάει από πολύ νωρίς από την Πηλαία και καταλήγει μέχρι το ύψος Πολύχνης.

0: Διάθεση είναι ο Bruno Mars, I Just Might, στον Ζου 90,8 στο πρωινό της 3ης 22 Σεπτεμβρίου σήμερα που έχει ένα αεράκι. Ελπίζω φεύγοντας από το σπίτι να έχει σηκώσει την τέντα, να μην τη βρούμε αλλού. Η Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 2 πίνουμε μαζί το βετό καφέ μας και είναι και μαζί μας οι ανώτερες σχολές Δελτά που αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη. Εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. 100 σύγχρονες ειδικότητες, 12 τομείς σπουδών, γραφείο σταδιοδρομίας και ένα δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων είναι δίπλα σου για να σε στηρίξουν. Κλείσε σήμερα μια ξενάγηση στη σχολή Δέλτα Ερμού 45 στην πλατεία Αριστοτέλους Δέλτα 360.gr και τηλεφωνικά στο 2310 22 63 18. Ένα σύντομο break θα κάνω και έρχομαι σε πολύ πολύ λίγο μαζί με Μπόλικο Σουσού.
1: Troublemakers! Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ.
2: Δεν καταλαβαίνετε τι ωραία περνάω.
3: Καραμέλα έβγαζα βρακή και χόρευα.
4: Αχάλος αργόσχολος μας βρήκε.
5: Καλά ξεκίνησε αυτό.
6: Εγώ αν τυχόν αυνανίζομαι.
2: Καδιά.
6: Πολλές φορές. Πόσες είναι πολλές φορές?
2: Πάμε, οι χελώνες που κάνουν σεξ.
6: Σκέψου κανένα δυο φορές.

0: σου πω, δηλαδή, εγώ ψηλό γουστάρω λιγάκι.
1: Καθημερινά, 4 μετά, το πρόβλημα σε κάθε λύση.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
4: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
5: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σιγά την κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
5: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα Master στα ελληνικά με επιλογή Blended Fitness. Master Ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
10: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
11: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
12: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye. Έχεις AI. Public.
13: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
14: Έως το Σάββατο, σταφύλια σουλτανίνα το κιλό τώρα μόνο 1,89. Και πορτοκάλια χυμού μόνο 79 λεπτά. Γιαούρτια γελαδίτσα φάγε 3x200 γραμμάρια 30% φθηνότερα. Σοκολάτες λάκτα και μπισκότα ροσέν 2+1 δώρο. Ακόμα νερά πάικο και θέρισο 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
15: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
16: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
17: Η ώρα είναι 12. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
18: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ACME, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr Τσιμισκή 14.
19: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
20: Beat the Bomb!
19: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά.
20: Μετρητά.
19: Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoom 90,8.
21: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
22: Beat the Bomb!
21: Zoo!
23: Ιταλία, νούμερο 3. Νούμερο 2.
24: Non è una santa lei, non sono santo io. Se va in vacanza lei, vola di Ibiza anch'io.
23: Numero 1.

0: Zoo around the world. Και τώρα στον Zoo 90,8 η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
1: Εδώ είμαι παρεούλα μου όμορφη. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Ακριβώς 12 γραφτρόλεο απέναντί μου. Είναι το πρωινό, το φθινοπορεινό πρωινό της 3ης 22 του Σεπτέμβρη σήμερα. Και νομίζω σιγά σιγά πρέπει να πιούμε ζεστό καφεδάκι, γιατί τσιμπάει ο λαιμός τώρα με το κρύο. Λοιπόν, μαζί μας φυσικά αυτή την ώρα θα έχουμε προσκλήσεις. Οπότε σε θέλω μαζί μου για να πάρεις μέρος στον 14ο νυχτερινό ημιμαραθώνιο Θεσσαλονίκης. Θα σχολιάσουμε λίγο πώς θα πήγαν χθες οι πρεμιέρες στην πρωινή ζώνη, αλλά γενικά τι είδαμε χθες στην TV και φυσικά οι επιτυχιάρες. Topic Peggy G, The Weeknd, DJ Goza έρχονται σε λίγο. Δεύτερη ώρα με Bad Bunny και Nouvayol που παίζει πολύ δυνατά εδώ στον Zoo.

Τόπι και Peggy G στον αέρα του Ζου 90,8. Καλημέρα σε όλους και σε λιγότερο από ένα μήνα, δηλαδή το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, έρχεται ο 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκης. Και αυτή τη φορά, παιδιά, τρέχουμε όλοι μαζί στην καρδιά της πόλης. Αν θέλετε να γίνουμε μια παρέα, πάρτε μέρος στο διαγωνισμό μας και διεκδικήστε διπλές ατομικές συμμετοχές για τον δρόμο υγείας και δυναμικού βαδίσματος των 5 χιλιόμετρων. Θα μου στείλεις τώρα ένα ωραιότατο μήνυμα στο Viber, θα μου γράψεις νυχτερινός, θα αφήσεις ένα κενό, το ονοματεπώνυμό σου και αποστολή στο 6931-908-908. Επαναλαμβάνω. Νυχτερινός και νόνο με το επώνυμο και αποστολή στο 6931-908-908 για να τρέξεις στα 5 χιλιόμετρα στον 14ο νυχτερινό ημιμαραθώνιο Θεσσαλονίκης.

τηλέφωνο είναι αυτό το αγόρι. Φυσικά μιλάω για τον Άρτζη. Μελωδία στον Ζου 90,8. Παρέα με Μεντούζα και φυσικά η Κατερίνη ακούει Ζου 90,8. Πολλά φιλάκια να στείλω στο φίλο μου τον Γιάννη. Εχθές που λέτε είχαμε πρεμιέρες στην πρωινή ζώνη στην τηλεόραση, αλλά γενικά είχαμε πρεμιέρες στην τηλεόραση. Βλέπω ότι στην μάχη τηλεθέαση, στα πρώτα νούμερα τέλος πάντων, έχει προβάδισμα το Χαμογέλα και πάλι με τη Σύση Χριστίδου στο Μέγκα. Έκανε στο δυναμικό 16%, ενώ μετά ακολούθησε το πρωινό με 15,2 στο δυναμικό κοινό και η Σούπερ Κατερίνα με την Κατερίνα Καινούριου με 12,9. Στο σύνολο τώρα βλέπω ότι κυριάρχησε το πρωινό με τον Γιώργο Λιάγκα, ενώ σας είπα ότι στον Αλφα είχαμε δύο πρεμιέρες. Φυσικά το Σόι, η πιο comfort σειρά που υπάρχει, έκανε παιδιά στο δυναμικό κοινό 29,3 και στο σύνολο 27,3, ενώ το Ριφιφί 28,6, πολύ καλά νούμερα, και το GNTM από ό,τι βλέπω, εντάξει, πολύ μέτρια, 13,6 στο δυναμικό κοινό.

0: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει στην τζίτα.
1: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
2: Επ, εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
1: Έλα ρε, Μπιλ, φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
2: Γλυφτρώνει, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάλισες, βρωμερή σαν να τα ποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε, η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες λέμε. Αλλιώς θα σας πιτσω.
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκάτζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
4: Συντονιστείτε!
5: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
6: Λογαριασμοί.
5: Υγεία.
6: Λογαριασμοί. Σούπερ μάρκετ.
5: Υγεία. Μίτινγκ.
6: Λογαριασμοί. Ενεργείο.
5: Υγεία.
6: Εθερικά.
5: Υγεία.
7: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
8: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο thescafmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκης Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε, με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
9: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίθυγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
10: Πες το.
11: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
10: Έλα, πες το.
11: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
10: Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
12: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
10: πες το!
12: Πες το!
13: Zoo Radio!
12: Zoo 90,8.
14: Hey! We play the hits.
15: Αν σε πάρουν τηλέφωνο να το πεις, έτσι. Ζου 90,8. Καλή σου μέρα, Ειρήνη Κακούρη, μέχρι τις 2 στο μικρόφωνο. Είναι το πρωινό της Τρίτης σήμερα, 22 του Σεπτέμβρη. Ξεκίνησε λίγο παράξενα, να σας πω την αλήθεια, στον περιφερειακό, με αρκετή κίνηση λόγω του ατυχήματος που σας είπα νωρίτερα. Αυτή τη στιγμή τα πράγματα έχουν γίνει ένα τσι καλύτερα. Δεν βλέπω αυτή την κοκκινίλα δηλαδή. Έχει κάποια κόκκινα σημεία, κυρίως στο ρεύμα προς τα δυτικά, από εκεί το Γέννησης μέχρι την Πολύχνη στο ύψος. Κάποιες έτσι μικρομπλοκάρισμα θα συναντήσετε. Αριάννα Γκράντε σε λίγο, το Rotate D έρχεται με το Mr. Know It All και παίζει πολύ δυνατά στον Zoo.

0: Imagine Love Me. Αυτή είναι η Ariana Grande που έρχεται να κλείσει τη δεύτερη μας ώρα. Αν είσαι από τους τύπους που κάθε μεσημέρι τρως παρέα με μία σειρά και συγκεκριμένα τα φιλεράκια, χρειάζεται να ξέρεις αυτό, ότι σήμερα, μάλλον σαν σήμερα, στις 22 Σεπτεμβρίου το 1994, παιδιά, έκανε πρεμιέρα το Friends και 32 χρόνια μετά, σήμερα δηλαδή, τα φιλεράκια παραμένουν μία από τις πιο αγαπημένες σειρές στην ιστορία της τηλεόρασης. Prove Me Wrong. Μαζί μας έχουμε τις ανώτερες σχολές Δέλτα με 50 χρόνια ιστορία. Αποτελούν σημείο αναφορά στην επαγγελματική εκπαίδευση. Το γνωρίζεις πάρα πολύ καλά αυτό. Εκπαιδεύεσαι μέσα από την πράξη σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με τη στήριξη ενός ισχυρού δικτύου 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Και μπορείς να κλείσεις μία ξενάγηση στη σχολή Δέλτα, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Να κάνεις το Δέλτα βήμα, γιατί όταν θέλεις να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Delta360.gr και τηλεφωνικά στο 2310 22 63 18. Μείνε μαζί μου, έρχομαι σε λίγο για τρίτη ώρα.
1: Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι?
2: Προσδοκίες.
3: Πανολευτρία.
2: Πλοπ, πλοπ.
4: Τι κάνεις, Μαργαρίτη, μου
5: φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
4: Δεν ξέρεις εσύ ότι την ωραία μιλάει το στόμα.
5: Αλήθεια.
2: Εν τω μεταξύ παρένθεση, είχα δει και εξωγήινο μια φορά.
1: Τι είπε? Τελικά ποιος ήταν?
2: Μάλλον ο θείος μου.
6: Troublemakers. Βάλες, βάλες. Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καρακιτσάκη.
7: Έμπνε μαλακά.
6: Καθημερινά 4 με 7.
8: It's amazing.
6: Το πρόβλημα σε κάθε λύση. Troublemakers.
9: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνει σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
10: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310 2263 18. Delta360.gr.
11: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
12: Γιατί σου έλειψε το νησί?
11: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
12: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
11: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
12: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
13: Μαμά, μπαμπά, πεινάω.
14: Η πιο συχνή παιδική κουβέντα απέκτησε επιτέλους το δικό της σεφ με την υπογραφή της Be There, της πρώτης κουζίνας στην Ελλάδα αποκλειστικά για παιδιά στη Θεσσαλονίκη. Φρέσκα ισορροπημένα γεύματα υπό την επίβλεψη διατροφολόγου. Ανακαλύψτε μας στο bethere.gr και στο Instagram bethere.gr. Τηλέφωνο 2314073533. 25 Μαρτίου 95. Be There.
15: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψε το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησε τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
16: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
17: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
18: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
19: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο παναρισμένα 400 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,79. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ 1 κιλό 40% φθηνότερα 2,69. Και τόνος καπνιστός 160 γραμμάρια 35% φθηνότερα 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
20: Η ώρα είναι μία. Ώρα για Espresso for All.
7: Κάθε μέρα ο καφές σου.
8: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα 4ALL καθημερινά?
20: Όλη η εμπειρία 4ALL. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso 4ALL Classic σε μέγεθος XL. Στα 4ALL απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
21: Στα καταστήματα 4ALL καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso 4ALL. Κάθε μέρα ο καφές σου.
22: Κάθε πρωί στις 10 παρά 20 παίζετε το Beat the Bomb.
23: Beat the Bomb!
22: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά.
23: Μετρητά.
22: Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8.
24: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
25: Beat the Bomb!
26: Zoo Radio 3. Top 5. Νούμερο 5.
27: Let me be, let me. When you move like that.
26: Νούμερο 4.

0: Zoo Radio
1: 3,
0: 2, 1. Top 5.
2: Yeah. We play the hits. We play the hits.
0: Και τώρα στον Zoo 90,8 η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
3: Σήμερα πραγματικά ο χρόνος περνάει νερό. Δεν κατάλαβα για πότε μεσημέριασε. Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλησπέρα. Είναι τρίτη σήμερα, 22 του Σεπτέμβρη. Και θέλω να συμφωνήσουμε όλοι ότι σήμερα κανονικά θα έπρεπε να ήμασταν space στο σπίτι μας, στη γωνία του καναπέ, αυτή που βουλιάζει, ξέρουμε όλοι, με την κουβερτούλα μας, με το καφεδάκι μας και να βλέπουμε Netflix για να γιορτάσουμε την πρώτη μέρα του φθινοπόρου. Σε λίγο σου φέρνω την πιο cringe είδηση που διάβασα σήμερα στα social media. Έχουν παιχτεί αρχαιολινικά καλλιστεία, θα το συζητήσουμε σε λιγάκι. Αλλά και 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία μα καμία απολύτως διακοπή για διαφημίσεις. Ξεκινάμε την τρίτη μας ώρα με BB Rexha και Fakeless. Είναι το New Religion και παίζει στον Zoo. Καλησπέρα, παρέα.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

2013, όταν κυκλοφόρησε το συγκεκριμένο τραγούδι και η ιστορία μίλησε από μόνη της. Είναι υπέροχο, το λατρεύουμε και το απολαύσαμε στον Zoo 90,8, Daft Punk και Pharrell Williams, Get Lucky. Πάμε τώρα στην πιο cringe, παιδιά, cringe όμως. Η είδηση που διάβασα σήμερα στα social media, θα σας πάω στα αρχαιοελληνικά καλλιστεία. Legit έχουν συμβεί αυτά τα καλλιστεία. Βλέπω από το πρωί βίντεο στα social media, στο TikTok, στο Instagram, από τα συγκεκριμένα καλλιστεία που γίνανε, λέει, στο Γαλάτσι. Κάνανε πασαρέλα με μανδύες και δάδες. Οι διαγωνιζόμενοι πήραν μέρος με τίτλους όπως Μέγας Αλέξανδρος, Αφροδίτη, Ποσειδώνας, Ερμής και Σπάρτακος. Τα κριτήρια επιλογής έγιναν με έμφαση στη φυσικότητα. Τους βλέπω όλους μαζεμένους αυτή τη στιγμή με αμφίεση, έτσι, αρχαιοελληνική. Και πραγματικά τι άλλο θα δούμε, τι μας έλειπε από την Ελλάδα. Να κάνουμε και καλλιστεία αρχαιοελληνικά. Βέβαια. Αντέλησε λίγο. Χιούγκελ Μπενάσι Μπρος, αυτό είναι ο Σόμπρου με το 12 to 12. Έρχεται να παίξει το μεσημέρι της Τρίτης εδώ στον Zoo.

0: So can I get it right now? Can I get it right now?
1: Get it right now. Μας λείπει νομίζω λίγο η Adele στον Zoo 90,8 μεσημέρι 3ης 22 του Σεπτέμβρη και μην ξεχνάς αυτή την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου θα δούμε τα MTV Video Music Awards για το 2026. Πολλά υποσχόμενη θα είναι η βραδιά από ό,τι βλέπω. Είπαμε ότι θα ανοίξει τη βραδιά τη διοργάνωση γενικά η Madonna, αλλά στη σκηνή θα δούμε τη Λίζα από τις Blackpink, τη Ray, τη Sienna Spiro, τον Shabuzi. Επίσης διαβάζω και την Taylor Swift ότι θα τιμηθεί με νέο βραβείο στα MTV VMAs για την σκηνοθετική της δουλειά, αλλά θα έχει και πάρα πολύ ενδιαφέρον γιατί η Madonna βρίσκεται ακόμη για μια ακόμη ευκαιρία για ιστορικό ρεκόρ για το καλύτερο βίντεο μεγάλης διάρκειας, ενώ έχουμε μια έτσι μάχη με BTS και Blackpink για το καλύτερο συγκρότημα K-pop. Η Taylor Swift και η Sabrina Carpenter διεκδικούν το καλύτερο άλμπουμ, ενώ η Ariana Grande και η Taylor Swift το τραγούδι για το καλοκαίρι. Πάμε να δούμε τώρα τι θα γίνει και αυτή τη Κυριακή στα MTV. Τη Δευτέρα θα έχουμε πολύ ψωμί να σχολιάσουμε. Τώρα σας φέρνω ένα τραγούδι που μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το διάστημα, η My Angel και Bad Times.

0: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό.
1: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
2: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
0: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
3: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio.
5: Μπογιάτισματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
3: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
8: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
9: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς Μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
10: Μυρίζει λουχουδιά!
11: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
10: Πού πήγε πάλι!
11: Όπου κι αν πήγε, Πετσόπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
10: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
11: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
3: Πετσόπ 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
12: Στη Θεσσαλονίκη μπορείς εύκολα να χαθείς. Να χαθείς την ποιότητα, την ατέλειωτη ποικιλία, τις μοντέρνες ιδέες που κάνουν το σπίτι ιδανικό προορισμό. Γιατί όλοι οι δρόμοι για την κρεβατοκάμαρα και το μπάνιο που ονειρεύεσαι οδηγούν στο Bed & Bath της Καλαμαριάς. 1000 τετραγωνικά γεμάτα επώνυμα πιστοποιημένα προϊόντα για το υπνοδωμάτιο με έξυπνες λύσεις για προσωποποιημένο ύπνο και αμέτρητη ποικιλία σε πετσέτες, μπουρνούζια και αξεσουάρ που κάνουν το μπάνιο μας εμπειρία σπα. Το κατάστημα Bed & Bath στη Θεσσαλονίκη άλλαξε το χάρτη στα είδη ύπνου και μπάνιου για να γίνει ο πιο αγαπημένος προορισμός πριν από το σπίτι μας. Αδριανούπολος 6, Καλαμαριά και στο bedandbath.gr.
13: Πες το, πες το.
14: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
13: Έλα, έλα, πες το.
14: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
13: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
3: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
13: πες το.
3: Πες το.
15: Zoo Radio.
3: Zoo 90,8.

0: Πολύ, πολύ σωστά. Είναι ο Ζου 90,8 και αυτά είναι τα μεσημέρια μας εδώ με Coffee Time και Ειρήνη Κακούρη. Είμαστε στα 39 λεπτάκια μετά τη μία. Είναι Τρίτη σήμερα και δεν ήταν καλά τα πράγματα, η αλήθεια είναι, στους δρόμους της πόλης. Αλλά βλέπω ότι τώρα ο περιφερειακός είναι σε νορμάλ συνθήκες. Να ξέρετε, όσοι είστε αυτή τη στιγμή, πολύ μικρά κοκκινάκια εντοπίζω και λίγο η Τσιμισκή έχει κίνηση. Κατά τα άλλα, θέλω να σου θυμίσω ότι αύριο το πρωί ξυπνάμε με Bill Nackis and the Boss Green in the Morning και φυσικά παίρνεις μέρος στο Beat the Bomb 10 παρά 20.
1: Down. And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out.

0: Με αυτό το αγόρι κλείνουμε σήμερα. Νταμιάνο Ντέιβιτ και Talk to Me στον Ζου 90,8. Τι ωραίο το μεσημέρι, έβγαλε και ηλιό. Έλεγα εγώ πριν η πρώτη έτσι φθινοπορεινή μέρα έφτασε, αλλά τελικά ο καιρός άλλα σχέδια είχε. Η Ειρήνη Καγκούρη μέχρι αυτό το λεπτό στο μικρόφωνο του Ζου. Μαζί μας αυτές τις τρεις ώρες είχαμε τις ανώτερες σχολές Δελτά. Αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη. Εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Έχεις να διαλέξεις ανάμεσα σε 100 σύγχρονες ειδικότητες, 12 τομείς σπουδών, γραφείο σταδιοδρομίας και ένα δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων είναι εκεί δίπλα σου. Ανώτερες σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις, delta360.gr και τηλεφωνικά στο 2310 22 63 18. Αφήνω λοιπόν το μικρόφωνο τώρα στον Χριστό. Έρχεται να τα πει μέχρι τις 4. Ενώ εμείς τα λέμε αύριο, Τετάρτη, ακριβώς στις 11, θα είμαι εδώ. Μεγάλο φίλε σε όλους.
1: Troublemakers! Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ.
2: Δεν καταλαβαίνετε τι ωραία περνάω.
3: Καραμέλα έβγαζα βρακή και χόρευα.
4: Αχάλος αργόσχολος μας βρήκε.
5: Καλά ξεκίνησε αυτό.
6: Εγώ αν τυχόν αυνανίζομαι.
2: Καδιά.
6: Πολλές φορές. Πόσες είναι πολλές φορές.
2: Πάμε, οι χελώνες που κάνουν σεξ.
7: Σκέψου

0: μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράκτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
1: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη αποκλειστικά στη Wolt έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
2: Πάμε επόμενη γράμμη.
3: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι.
3: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
2: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
3: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
2: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
3: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
2: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Πανσίκ. Ανώτερες σπουδές μόδας και τεχνών. Σπούδασε επιλέγοντας ανάμεσα σε 28 προγράμματα μόδας και γίνε μέρος του μεγαλύτερου εκπαιδευτικού ομίλου Fashion and Design στην Ελλάδα. Πανσίκ. Αλλάζουμε τους κανόνες, σχεδιάζουμε το αύριο. Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κηφισιά. Πανσίκ.gr.
7: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
8: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
9: Η ώρα είναι 2. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
11: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
12: Beat the Bomb!
11: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά.
12: Μετρητά.
11: Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8.
13: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
14: Beat the bomb!
13: Zoo!
15: Ιταλία! Νούμερο 3!
16: Sono santo io, se va in vacanza lei, vola di Ibiza anch'io.
15: Numero

0: zoo around the world. Και τώρα, στον Zoo 90,8, ο Χρήστος Τοκμακίδης παίζει τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα, λατρείες, και καλώς ήρθατε σε μία ακόμη Zoo Mania. Είμαι ο Χρήστος Τοκμακίδης και για τα επόμενα 120 λεπτά θα είμαστε παρέα. Και σήμερα σκάμε δύο ωραίους διαγωνισμούς. Εννοείται φυσικά παιχνίδι και μουσικάρες αμέσως τώρα με 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Πρώτος, ο Ντάτι, Take Me There στον Zoo.

ραδιόφωνο. Ζου 90,8. Παρέα. Η καλύτερη. Μουσική. Μόνο επιτυχίες. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

Haven και Iran στον Zoo 90,8. Zoom είναι και Χρήστος Τοκμακίδης μαζί σας μέχρι και τις 4 το μεσημέρι της Τρίτης. Εντάξει, Τρίτη πήγε κιόλας. Κυλάει γρήγορη εβδομάδα, ελπίζω και για εσάς. Έτσι το νιώθω. Τι κάνετε, πώς είστε, περιμένω τα νέα σας φυσικά στο Viber του Zoo και μιας και μιλήσαμε γι' αυτό, σας έχω και πολύ ωραίο διαγωνισμό σήμερα. Διότι το Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο 14ος νυχτερινός Είμαι Μαραθώνιος Θεσσαλονίκης και αυτή τη φορά τρέχουμε όλοι μαζί στην καρδιά της πόλης. Αν θέλετε να γίνουμε λοιπόν μια παρέα, πάρτε μέρος στο διαγωνισμό και διεκδικήστε διπλές ατομικές συμμετοχές για το δρόμο υγείας και δυναμικού βαδίσματος των 5 χιλιόμετρων μέσα από το Viber του Zoo. Νυχτερινός κενό ονοματεπώνυμο στο 6931-908-908 κατά τη διάρκεια της εκπομπής και μπήκατε. Jonas Blue και Mali, Veg of Desire.

Καινούργια Miley Cyrus έχει αγαπηθεί πολύ ιδιαίτερα από όλο τον πλανήτη. Base Persuade, ο τίτλος του νέου τραγουδιού, στον Zoo 90,8 και στην Zoomania. Αφιερωμένο στο φιλαράκι μου το Βασίλη, ο οποίος μας ακούει κάπου από τη Χαλκιδική, του Zoo 99,5. Είστε λίγοι όσοι είστε Χαλκιδικοί, αλλά υπάρχετε ακόμα. Οι διακοπές και το mindset τους καλά κρατεί. Τώρα, η συμπρωτεύουσα θα ήθελα πολύ να έχει την προσοχή μου, αλλά σήμερα την κέρδισε επάξια πρωτεύουσα. Μεθυσμένος άνδρας εισέβαλε γυμνό σε εκκλησία στο Μενίδη, εν μέσω κηδείας, γρονθοκόπησε επίτροπο, λιποθύμησε γυναίκα. Ο 43χρονος άντρας εισέβαλε γυμνό στο ναό φωνάζοντας κινήθηκε απειλητικά προς το πλήθος και γρονθοκόπησε έναν επίτροπο που εκείνη την ώρα βοηθούσε με τις διαδικασίες της κηδείας. Για το κερασάκι στην τούρτα λιποθύμησε και μια γυναίκα. Εντάξει, για Μενίδη δεν μου κάνει εντύπωση, να σας πω την αλήθεια. Βασικά μου κάνει εντύπωση πως ο 43χρονος δεν είχε και κανένα όπλο μαζί του, αλλά να μου πεις γυμνό ήταν, πού θα το έχουν, θα το βάζε. Τέλος πάντων, πάντως το μόνο σίγουρο είναι ότι στην Ελλάδα ούτε να πεθάνεις δεν μπορείς με την ησυχία σου. Swedish House Mafia, John Martin. Don't you worry, child.

0: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει στην τσίτα.
1: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
2: Υπ, εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
1: Έλα ρε, Μπιλ, φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
2: Γλυφτρώνει, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάρισες, βρωμερή σαν τα ποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε, η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες λέμε. Αλλιώς θα σας πιτσω.
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκάτζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
4: Συντονιστείτε!
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακή, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως.
5: Πληροφορίες, Γραφείο Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 80. Τηλέφωνο 2310-931-673.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, σταφύλια σουλτανίνα το κιλό τώρα μόνο 1,89 και πορτοκάλια χυμού μόνο 79 λεπτά. Γιαούρτια γελαδίτσα φάγε 3x200 γραμμάρια 30% φθηνότερα. Σοκολάτες λάκτα και μπισκότα ροσέν 2+1 δώρο. Ακόμα νερά πάικο και θέρισο 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
9: Πού πας?
10: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίση Σόλγας 26.
9: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
10: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
9: Δηλαδή, παντού.
10: Και online.
9: Πέτσα από 88.gr. Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
11: Sea Student Hot Takes.
12: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
13: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
14: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο Group Chat.
15: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα CEO Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CEO Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCEU.gr.
16: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
17: Πες το.
18: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
17: Έλα, πες το.
18: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
17: Εύρετο. Πες το και πες το. Θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
19: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
20: πες το!
19: Πες το!
20: Zoo Radio!
19: Zoo 90,8.
21: Πολύ καλησπέρα στα φιλαράκια στο Viber που έχετε στείλει για τον νυχτερινό τα μηνύματά σας. Αυτή είναι η Zoomania της Τρίτης. Χρήστος Τοκμακίδης μαζί σας μέχρι και τις 4 παρέα με την Telecom, η οποία φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο. Η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom.

0: Ήταν ο Harry Styles με το American Girls στον Zoo 90,8 και στην Zoomania. Μαζί μου είναι και η ΔΕΗ, η οποία βρίσκεται πάντα δίπλα στην κοινωνία μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό, όπως ένα ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ που δίνει ξανά ζωή στη γειτονιά ή η έμπρακτη στήριξη των ανθρώπων που τη χρειάζονται καθημερινά. Ή μικρές και μεγάλες δράσεις που ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Γιατί για τη ΔΕΗ οι πιο σημαντικές ιστορίες δεν είναι οι δικές της, είναι οι ιστορίες των ανθρώπων που στηρίζει καθημερινά. Μάθε περισσότερα στο ΔΕΗ.gr.
1: Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι?
2: Προσδοκίες.
3: Πανόλευτρία.
2: Πλοκ, πλοκ.
4: Τι κάνεις, Μαργαρίτη,
5: φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
4: Δεν ξέρω, εσύ από την ωραία μιλάει το σύστομα.
5: Αλήθεια.
2: Εν τω μεταξύ, παρένθεση, είχα δει και εξωγήινο μια φορά.
6: Τι είπε?
7: Τελικά ποιος ήταν?
2: Μάλλον ο θείος μου.
8: Troublemakers. Άλλες μπάλε. Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καρακιτσάκη.
9: Εύδε μαλακιά.
8: Καθημερινά 4 μετά.
10: It's amazing.
8: Το πρόβλημα σε κάθε λύση.
11: Troublemakers. In the nighttime.
12: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air condition, κάνουμε. Special. Κριτικές, έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά, και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
14: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
15: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
16: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μύθος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
17: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
18: Λογαριασμοί.
17: Υγεία. Σούπερ μάρκετ.
18: Υγεία.
17: Μίτινγκ.
18: Λογαριασμό.
17: Συνεργείο.
18: Υγεία.
17: Εθερικά.
18: Υγεία.
19: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
20: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
21: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
20: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
21: Off, τι πάθαμε.
20: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
6: Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
7: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
9: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
22: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
23: Η ώρα είναι 3. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου.
24: Τάκι, καφέ.
25: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
24: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barones Arabica 100% των for All.
25: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα 2 καπουτσίνο.
23: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου. Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
26: Beat the Bomb.
23: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoom 90,8.
27: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
28: Beat the Bomb.
29: Zoo Radio 3. Top 5. Νούμερο 5.
30: Let me be. When you move like that.
29: Νούμερο 4.

0: Zoo Radio. 3, 2, 1. Top 5. Yeah. We play the hits. We play the hits. Και τώρα, στον Zoo 90,8, ο Χρήστος Τοκμακίδης παίζει τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα νούμερο 2, ρελατρίες. Αυτή είναι η Zoomania στο δεύτερο 60 λεπτό της. Χρήστος Τοκμακίδης μαζί σας μέχρι και τις 4 και μην πάτε πουθενά. Γιατί σε 5 τραγούδια από αυτή τη στιγμή παίζουμε για να κερδίσετε 20 ευρώ δωρεπιταγή για τα Pax Burgers. Ναι, ποιος είναι?

0: Τι θυμηθήκαμε πίσω στα Zeros, ρε φίλε. The Erasmus Living in a World Without You στον Zoo 90,8 και στην Ζουμένια. Και στα Zeros θέλω να μείνουμε, γιατί χθες πάθατε. Η αλήθεια είναι ένα τσότσο. Με ένα το ναι, ποιος είναι που είχαμε χθες τους λατιφουντία με το κύριο αστυνόμιο. Οπότε είπα να μείνω λίγο σε αυτό το vibe μουσικής, διότι δεν χάλασε ποτέ κανένα, γιατί να χαλάσω εγώ τη φάση. Ήρθε η ώρα λοιπόν για ναι, ποιος είναι.
1: Ναι, ποιος είναι.

0: ρυθμός.
1: Αρχαία πνεύματα του κακού, ξυπνήστε και στείλτε μήνυμα στο Viber για το ποιοι τραγουδάνε αυτό το τραγούδι. Ποιο rap group ήταν αυτό που ακούσαμε μόλις. 6931-908-908 το Viber του Ζου. Εκεί στέλνετε για να κερδίσετε 20 ευρώ για τα Pax Burgers, τα οποία έχουν και τα πιο δυνατά chicken burgers της πόλης μέσα σε όλες τις άλλες μπεργκεράρες τους. Ειδικά αυτό το Korean Crunch by Stavros Varthalitis, ζουμερό buttermilk chicken έχει μέσα. Χρυσαφένια κρούστα έχει αυτό το τσικενάκι το ωραίο. Σριράτσα χανιγκλέ. Σάλατα με αγκουράκι του ρουσί και τσίλι και μαγιονέζα ψημένου σκόρδου με σουσάμι για εκείνο το απόλυτο κράντσερ, παιδί μου, που σε κερδίζει από την πρώτη μπουκιά. Περιμένουμε στα επόμενα 10 λεπτά μέχρι και 26 συγκεκριμένα τις απαντήσεις σας στο Viber και 28 και 29 περίπου επανέρχομαι με τη σωστή και το όνομα του τυχερού ή τυχερής. Καλή επιτυχία!

10 χρονάκια ζωής. Πολύ όμορφα τα κλείσε το συγκεκριμένο. Calvin Harris και Rihanna, This is what you came for. Στον Zoo 90,8 και στην Zoomania. Πολύ σωστές οι απαντήσεις σας. Το Viber, η Going Through ήταν με το 12 ακριβώς το σημερινό. Ναι, ποιος είναι. Εντάξει, πολλά μεγάλα ονόματα από ράπερς. Ο Όμινους, ο Ταραξίας ήταν επίσης μέσα. Χαμός μεγάλος στο συγκεκριμένο τραγούδι. Συγχαρητήρια να πω στη φίλη Μαριάννα, τώρα μου στέλνει κιόλας μήνυμα. Έχεις κερδίσει 20 ευρώ κατά Pax Burgers. Και τώρα η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr.

0: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό.
1: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
2: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
0: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
3: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio.
5: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, ναι, ναι, ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα υλατήρια. Μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline. Ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
6: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
3: Πίσω στη βάση με νέες προσφορές στα γυμναστήρια Bodyfit. Συντονίσου μαζί μας για τη νέα σεζόν με νέες μεγάλες προσφορές σε όλα τα Bodyfit. Σύγχρονα μηχανήματα, ομαδικά τμήματα, πιλάτες reformer και πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες σου. Μην το αργείς, τα πακέτα είναι περιορισμένα. Έλα σε ένα από τα γυμναστήρια Bodyfit και εξασφάλισε τη νέα σεζόν στην καλύτερη τιμή. Σε περιμένουμε!
7: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
8: Μυρίζει λουχουδιά.
9: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
8: Πού πήγε πάλι.
9: Όπου κι αν πήγε. Pet Shop 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
8: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
9: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
3: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ. Πες το, πες το.
10: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
3: Έλα, έλα, πες το.
10: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
8: Εύρετο. Πες το και πες το. Θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
3: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
8: πες το.
3: Πες το.
11: Ζου Radio.
3: Ζου 90,8.
12: Αυτά είναι τα μεσημέρια μας στον Ζου 90,8. Ζουμένια και Χρήστος Τοκμαχίδης μαζί σας μέχρι και τις 4. Γιατί οι πιο σημαντικές στιγμές, ρε παιδί μου, βρίσκονται στα απλά καθημερινά πράγματα. Σε εκείνη τη συναυλία που πήγες με τους φίλους στο καλοκαίρι, σε μια βόλτα που έκανες στο πάρκο τσέπη της γειτονιάς σου, στην καθημερινότητα ενός αγρότη που φροντίζει τη σοδειά του, η ΔΕΗ βλέπεις αναδεικνύει αυτές τις σημαντικές ιστορίες και βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους και τις ανάγκες τους μέσα από έργα και κοινωνικές πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες, ανακάλυψε τις πιο σημαντικές ιστορίες στο dei.gr.

0: S-House και Won't Forget You στον Zoo 90,8 και στην Zoomania, τελευταίο για τη σημερινή εκπομπή. Και πλέον στην καθημερινότητά μας, να ξέρετε, θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις καινούργια καταστήματα Telekom, στο κινητό το σήμα της Telekom και το Telekom App, στο ίντερνετ φυσικά Telekom 5G και Telekom Fiber αντίστοιχα, στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV, στο Wallet Magenta Pay, ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telekom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για εσένα, όπου και αν βρεθείς και με ποιον τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telekom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας telekom.gr. Χρήστος Τοκμακίδης στο μικρόφωνο μέχρι και αυτό το δευτερόλεπτο. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα σας και αυτό το μεσημέρι. Αμέσως μετά Troublemakers, ακριβώς στις 4 και εμείς τα ξαναλέμε και πάλι αύριο, ακριβώς στις 2.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telekom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience, που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης, συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη, στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
2: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
3: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό. Είναι στη φύση του.
4: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
5: Γιατί σου έλειψε το νησί?
4: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
5: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
4: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
5: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
6: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψε το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησε τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
7: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη αποκλειστικά στη Wolt έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
8: Πάμε σε γραμμή, ναι.
9: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
8: Πολλά γκολ.
9: Γκολ στο βολέι.
8: Ποιο βολέι?
9: Ποιο match?
8: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
9: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
8: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
12: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
13: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
14: Η ώρα είναι 4.
15: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
16: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ΑΚΜΗ. www.edu.gr Τσιμισκή 14.
17: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
18: Beat the Bomb!
17: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoom 90,8.
19: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
20: Beat the Bomb!
21: Ιταλία νούμερο 3. Νούμερο 2.
22: Non è una santa lei, non sono santo io. Se va in vacanza lei, vola di Ibiza anch'io.
21: Numero 1.

0: Και τώρα, το πιο προβληματικό σοου της πόλης ξεκινάει. Δημιουργούν μπελάδες, κάνουν φασαρία, βασανίζουν τους πάντες. Είναι οι Troublemakers. Μαργαρίτης και Χαγιάς, Βασίλης Βαρσάμης, Κατερίνα Καρακιτσάκη. Troublemakers.
1: Έλα παιδιά. Επέστρεψες, ε. Εδώ είσαι.
2: Δεν χαρήκατε πολύ, ε.
1: Τώρα αντικειμενικά.
3: Όχι.
2: Ναι.
1: Όχι.
2: Όχι. Ούτε εγώ. Έλα, πλάκα
3: κάνω. Λοιπόν, κακομήρα μου, ο έκαλη μονό σου, έτσι και δεν έχει φέρει content για την εκπομπή 4 μέρες στην πάρο, θα γίνει χαμός.
1: Θα το βγάλουμε με το τσιγκέλι πάλι. Θα γίνει και δεν ξέρεις
3: έτσι
1: τώρα.
3: Και δεν έχει κάνει εκεί όργια. Δεν έχει κάνει κάτι να μα φέρει εδώ ψωμάκι. Θα γίνει χαμός.
2: Δεν έχει γίνει τίποτα το συνταρακτικό. Πήγα απλά, ηρέμησα, βρήκα τον εαυτό μου.
1: Το θέμα είναι ότι ηρεμήσαμε και εμείς τώρα που έφυγες. Βρήκαμε και εμείς τον εαυτό μας.
2: Καλέ, 10 χρόνια κερδίσατε.
1: Ξέρετε καλά, ήταν ηρεμία πάρα πολύ ωραία.
3: Επίσης, βασική ερώτηση που λέγαμε χθες ότι αν δεν έχεις φέρει θα τις φας. Πού είναι τα δώρα?
2: Το δώρο σας έχω φέρει, σκαλτσούνια!
1: Άντε,
2: καλά.
1: Να το τώρα, είδε.
3: Συγκινηθήκαμε. Θα φάμε δύο μπάτσε.
1: Εμάς πάντως, κοίταξε, δύο μέρες που έλειψες, συνεχώς λέγαμε στον αέρα ότι πόσο μισή καινή είναι αυτή η εκπομπή.
2: Αλήθεια, είμαι σίγουρη γι' αυτό.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε, παιδιά. Είμαστε πλέον ολοκληρωμένοι σαν εκπομπή. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα υπάρχει μια παράνοια και σήμερα μέχρι και τις 7 που θα είμαστε πάρει Troublemakers. Μαργαρίτης και Χαγιάς, Βασίλης Βαρσάμης, Κατερίνα Καρακιτσάκη, εφόσον επέστρεψε. Ελπίζα, είχαμε μία τέτοια, μήπως κάτι γίνει.
3: Κάτι γίνει, ρε παιδί μου, την κρατούσαν εκεί πέρα.
1: Κάποιον εκεί,
3: ναι.
1: Μείνει, παντρευτεί.
3: Να κλεφτεί, ίσως.
1: Να κλεφτεί, να πνιγεί κάτι, τέλος πάντων, αλλά να γυρίσει.
2: Σας άκουσα εχθές, ήσασταν μέσα στη μουρτζουφιά. Λέω, πρέπει να γυρίσω αναγκαστικά. Τα παιδιά δεν είναι καλά.
1: Να, το είδες, για το καλό το δικό μας το έκανες. Λοιπόν, τι θέματα έχουμε.
3: Πρόταση βραδιάς, Καλαμπούρι από το Κελεπούρι και Νέα Ανέργων.
2: Έχουμε και παιχνίδια. 5 παρα 20 θα του βάλουμε νεύτη για να κερδίσετε ένα ζευγάρι γυαλιά ήλιο από τα οπτικά Ζωγράφος. Στις 5.30 έχουμε το ξεμπούκο σέτο για να κερδίσετε μία δωροεπιταγή 20 ευρώ από Λαβή. Και στις 6.30 έχουμε το γραμμάτο για να κερδίσετε ένα υπέροχο γεύμα αξίας 20 ευρώ από την καντίνα Delicatessen.
1: Πάρα πολύ ωραία θα περάσουμε. Πάρα πολύ ωραίος και καιρός εκεί έξω σήμερα. Βροχούλα, συννεφιά, μουρτζουφλιά. Έχω 20 λεπτά που σηκώθηκα από το κρεβάτι, θέλω να σας πω.
3: Παιδιά,
1: όλη μέρα κοιμόμουν, ξυπνούσα, έτρωγα. Κοιμόμουν, ξυπνούσα, έτρωγα.
2: Αχ, τι ωραία.
1: Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Μέχρι που είδα το μαυρίκι στην τηλεόραση. Ξύπνησα για τα καλά. Λοιπόν, moving to the sun για ξεκίνημα. Εδώ στο Zoo 90,8. Καλησπέρα σε όλους.

0: Λόκο, λόκο, εδώ είμαστε 10 λεπτάκια μετά τις 4 στο Zoo 90,8 στην πολύ ωραία αυτή τρίτη τη δροσερή.
1: Έτσι λοιπόν, και εσείς που έχετε γενέθλια σήμερα, είστε απίστευτα περίεργοι, ανήσυχοι και εργατικοί άνθρωποι με μια διαρκή ανάγκη να μαθαίνετε και να εξελίσσεστε. Να πούμε και χρόνια πολλά στην Ζωγραφιά, στην Λουίζα και στον Φωκά που έχουν σήμερα τη γιορτή τους.
2: Συνιχάω.
0: Ναι, βεβαίως.
2: Να πούμε ότι μπορείτε να μας ακούσετε από το zooradio.gr. Έχουμε εφαρμογές, έχουμε το Spotify, Energy Dramas 88,9 και στη Χαλκιδική εννοείται στους 99,5.
0: Διαβάζω σήμερα εδώ πέρα, παιδιά, ότι είναι Παγκόσμια ημέρα Hobbit.
2: Hobbit, Κατερίνα.
0: Χρόνια πολλά, Κατερίνα.
1: Λέτε ρε! Εγώ βλέπω την Ευρωπαϊκή ημέρα μετακινήσεων. Τι Hobbit.
0: Και αυτό, Ευρωπαϊκή ημέρα μετακινήσεων, ημέρα ελληνικού εμπορίου, ημέρα Hobbit, Παγκόσμια ημέρα ναρκοληψίας, Παγκόσμια ημέρα ρινόκερου, και εδώ έχουμε χρόνια πολλά σε πολλούς, και Παγκόσμια ημέρα χρόνιας μυελογενούς λευκαιμίας. Λοιπόν, παιδιά, πάμε να συνεχίσουμε.
2: Yep.
0: Life is simple. Yeah. Και move your body τώρα στο Zoo.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και θέλω τώρα να σας πω, guys, ότι δεν ξέρω αν σας έχει τύχει ποτέ έτσι να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τηλεφωνικό πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα τα περιμένετε στην αναμονή. Πολύ σπαστικό. Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτηση. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεσαι και σε εξυπηρετεί άμεσα και χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, σε συνδέει μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back από το Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Και φυσικά είναι απαραίτητη επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό σας λέω συνέχεια, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
1: Από κίνηση στο κέντρο έχουμε στη Λεωφόρο Νίκη στην Εγνατία αυξημένη κίνηση. Καρατάσου επίσης. Ανεβαίνοντας στον περιφερειακό θα βρείτε κίνηση στα νοσοκομεία Καρτρελό και στην άνοδο του Αγίου Παύλου. Εκεί θα δυσκολευτείτε κάπως. Από τη Μουδανιών μπαίνοντας προς τον περιφερειακό θα βρείτε καθυστέρησης και προς την Κωνσταντίνου Καραμαλή επίσης μέχρι Μαρτίου. Αυτά προς το παρόν.
2: Πάμε και στην έρευνα που σας έχω φέρει. Έχει τύχει όταν είσαστε μόνοι σας στο σπίτι να μιλάτε στον εαυτό σας?
3: Πολλές φορές.
1: Ναι.
2: Αυτό ξέρετε τι, γιατί γίνεται. Η ψυχολογία το ονομάζει self-talk, δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τη γλώσσα για να καθοδηγήσουμε τη σκέψη και τη συμπεριφορά μας. Για παράδειγμα, πού έβαλα τα κλειδιά, πρώτα θα κάνω αυτή τη δουλειά, μετά θα κάνω αυτή τη δουλειά, συνέχεια το κάνουμε. Όταν το λέμε δυνατά, οι λέξεις, παιδιά, λειτουργούν σαν ένα μικρό οργανωτικό εργαλείο, βοηθούν να κρατήσουμε ένα στόχο ενεργό και να ακολουθήσουμε τα βήματα που χρειάζονται. Και γιατί όμως συμβαίνει όταν το κάνουμε όταν είμαστε μόνοι μας? Επειδή όταν δεν υπάρχει κάποιος άλλος για να ακούσει ή να απαντήσει, η σκέψη μας βγαίνει πιο εύκολα προς τα έξω.
0: Το θέμα είναι αν απαντήσει κανένα.
2: Φαντάζεσαι.
0: Τα δύσκολα.
2: Αν
0: αρχίσει και σε απαντάει και κάνεις διάλογο. Λοιπόν, τέλεια. Πάμε να συνεχίσουμε. Υπέροχο τραγούδι έρχεται αμέσως τώρα. Αγαπημένο Παπαούτε. Παίζει στο Zoo 90,8.

0: 30 λεπτάκια μετά τις 4. Πάμε στην πρόταση του Βασίλειου.
1: Μαντεύστε σήμερα με τέτοιο καιρό τι θα κάνουμε. Εννοείται θα κουκουλωθούμε σιγά σιγά στις πικέ, να βάζουμε κουβερτούλες, παπλωματάκια εδώ για την Κατέρινα που είχε βάλει από τέλη Αυγούστου. Θα ανοίξουμε το Netflix. Νούμερο 1 ταινία σήμερα είναι Nova Kane, που λέει όταν ληστές εισβάλλουν στο χώρο εργασίας και απαγάγουν τη γυναίκα που το αρέσει, ένας ήσυχος τραπεζικός χρησιμοποιεί την αδυναμία του να νιώθει πόνο. Δηλαδή είναι ανέστητος. Μάλιστα. Ως μυστικό όπλο και σπέβδει με μανία να τη σώσει.
2: Τι λες, ρε.
1: Ναι.
2: Βαριετά, βαρετό.
3: καλά, εσύ που θες αίματα, σκοτωμούς,
0: θέλω λίγο αίμα,
3: τριώνια.
0: Ρε παιδί μου, εντάξει, τι θα κάνω τώρα δηλαδή.
3: Βλέπεις κάτι άλλο εκτός από θρύλερ.
0: Με παίρνει ο ύπνος, δεν μπορώ.
3: Τίποτα άλλο,
0: Με παίρνει ο ύπνος.
3: Άμα πεις να δω κάτι
0: άλλο. Αλλά κορεάτικο δηλαδή. Δεν υπάρχει, έχω κινηθεί στα πρώτα 10 δευτερόλεπτα.
3: Καλά, το μόνο κορεάτικο που έχεις δει εσύ είναι το Squid Game. Ναι.
0: το οποίο το είχα ανακαλύψει, έτσι.
3: Εσύ, όντως, το είχες ανακαλύψει. Βέβαια, τότε δεν κάναμε μαζί εκπομπή.
0: Τι ωραία χρόνια. Λοιπόν, τελειώσαμε.
1: Ναι.
0: Πάμε σε ένα break τώρα, παιδιά. Πολύ γρήγορο θα είναι, μην μου ανησυχήσετε. Και ερχόμαστε μετά. Τι διαγωνισμοί, τι παιχνίδια, τι μπουκώνουμε, τι ξεμπουκώνουμε. όλα εδώ πέρα. Μείνετε μαζί μας.
4: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει στην τζίτα.
5: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
6: Εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
5: Έλα ρε Μπιλ φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
6: Γλυφτρώνει, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάρισες, βρωμερή σαν να τα ποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε, η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες λέμε, αλλιώς θα σας πιτσω.
7: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκάτζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
6: Συντονιστείτε!
8: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
9: Ποιος καλέ?
8: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
9: Και σε παίρνει αυτή?
8: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
9: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
10: Νέα φάση. Νέο σπίτι. Νέο vibe. Είδη κουζίνας, διακοσμητικά και όλα όσα χρειάζεσαι για το νέο σου ξεκίνημα. Vico. Το σπίτι σου, το vibe σου. Σε 180 καταστήματα και online στο vico.gr.
11: Μαμά, μπαμπά, πεινάω.
12: Η πιο συχνή παιδική κουβέντα απέκτησε επιτέλους το δικό της σεφ με την υπογραφή της Be There, της πρώτης κουζίνας στην Ελλάδα αποκλειστικά για παιδιά στη Θεσσαλονίκη. Φρέσκα ισορροπημένα γεύματα υπό την επίβλεψη διατροφολόγου. Ανακαλύψτε μας στο bethere.gr και στο Instagram bethere.gr. Τηλέφωνο 2314-073-533. 25 Μαρτίου 95. Be There.
13: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
14: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
15: Έως το Σάββατο, σταφύλια σουλτανίνα το κιλό τώρα μόνο 1,89. Και πορτοκάλια χυμού μόνο 79 λεπτά. Γιαούρτια γελαδίτσα φάγια 3x200 γραμμάρια 30% φθηνότερα. Σοκολάτες λάκτα και μπισκότα ροσέν 2+1 δώρο. Ακόμα νερά πάικο και θέρισο 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
16: Πού πας?
17: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Ζόλγας 26.
16: Εγώ προτιμώ ωραίο Κάστρο 88, Σταυρούπολη.
17: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
16: Δηλαδή, παντού.
17: Και online.
16: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
18: Πες το, πες το.
19: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
18: Έλα, έλα, πες το.
19: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
18: Εύρε! Πες το και πες το. Θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
20: Α, Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
21: πες το!
20: Πες το!
21: Zoo Radio!
20: Zoo 90,8.

0: Λοιπόν, παιδιά μου αγαπημένα, έχει φτάσει η ώρα για το πρώτο μας παιχνίδι.
1: Του βάζουμε νεύτη, έχουμε πάρει ένα τραγούδι του Ζου, του έχουμε αλλάξει τα φώτα, πάει υπερβολικά πάρα πολύ γρήγορα. Ωραία, εσείς
0: πόσο υπερβολικά, ρε παιδί μου.
1: Υπερβολικά εξωφρενικά γρήγορα.
0: Από το 1 μέχρι το 10 πόσο.
1: Παραπάνω πάει.
0: Τόσο πιο
1: παραπάνω, ναι. Δηλαδή δεν το θα είναι η Κατερίνα.
2: Γιατί?
1: Γιατί είναι πολύ ψηλά.
2: Άμα χοροπηδήσω.
1: Θέλεις λίγο ακόμα. Πρέπει να το καταλάβετε και να μας τηλεφωνήσετε στο 2310-232-908. Μας λέτε τη σωστή απάντηση και κερδίζετε ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου αξίας 70 ευρώ. Σαν Optic από τα οπτικά Ζωγράφος.
0: Πάρα πολύ ωραία. Η γυαλάρα σας περιμένει να την κάνετε δική σας ή να τη δωρήσετε, παιδιά. Ολοκένουργιο ζευγάρι γυαλιά ηλίου. Οπότε πάμε για να του βάλουμε νεύτη.
3: Του βάλαμε νεύτη. Νεύτη.
2: Νεύτη.
0: Λοιπόν, αυτό είναι το τραγούδι το οποίο έτσι το πάμε λίγο πιο γρήγορα. Το βάλαμε νεύτη. 2-3-10-2-32-9-08. Τηλεφωνείτε γρήγορα. 2-3-10-2-32-9-08 και να μας πείτε ποιο είναι αυτό το τραγούδι. Ευκολάκι νομίζω σήμερα, παιδιά. Πάρα πολύ ωραίο και αγαπημένο τραγούδι και πάρα πολύ εύκολο. Με αυτό το τραγούδι, λοιπόν, κάντε δικό σας ένα υπέροχο ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα οπτικά Ζωγράφος. Γεια σας.
4: Γεια.
0: Καλησπέρα. Το όνομά σας?
4: Αρσένη.
0: Αρσένη, τι κάνεις, πού είσαι, από πού μας τηλεφωνείς?
4: Από το αμάξι πηγαίνω δουλειά.
0: Πηγαίνεις, δεν σχόλασες?
4: Όχι, τώρα πηγαίνω, βραδινός.
0: Ωραία, τι να πω, καλή δύναμη να πω. Λοιπόν, ποιο τραγούδι ψάχνουμε για να σου κάνουμε ένα ωραίο ζευγάρι γυαλιά ηλίου δικό σου?
4: Τον Εύα Γιόλ.
0: Μπράβο ρε εσύ, μπράβο. Ένα υπέροχο ζευγάρι γυαλιά ηλίου έγινε δικό σου, φίλε Αρσένη.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
5: Όρθι!
0: Πακού Ζου 90,8. Πάμε λίγο να συνεχίσουμε τώρα. Αγαπημένο τραγούδι από Pitbull και Chris Brown. Έρχεται στο Zoo.

0: Λίγο μεριά, πάει η πρώτη ώρα, νεράκι πέρασε.
1: Όπω, είδατε όταν είμαι εδώ.
2: Όχι, Κατερίνα. Όχι, δεν είναι αυτό.
0: Και ξέρεις τι, το θέμα είναι ότι όταν έλειπε, είχαν μαζευτεί και οι άλλες μέσα.
2: Ναι, ρε φίλε, αφού τις βγάζει έξω.
0: Αυτή ναι, ξέρεις τι, έβγαινα εγώ έξω με μιλούς Πινελόπη, τη μιλούσα, έφυγε. Τώρα μαζεύτηκαν πάλι.
1: Τι να κάνουμε πια.
2: Σήμερα από αύριο μέσα θα κλειδωμένες ήταν όλες.
0: Ωραία, να δούμε.
1: Κλειδωμένες. Τέλος πάντων, ήρθε η ώρα για τα τρία ζώδια που σε στοκάρουν, αλλά δεν κάνουν ποτέ like. Γιατί τέτοιοι είστε μερικοί. Είναι ο Σκορπιός, θα σε παρακολουθεί αθόρυβα και θα ξέρει περισσότερα από όσα νομίζει. Δεν θέλει όμως με τίποτα να καταλάβεις ότι ενδιαφέρεται. Είναι ο Δίδυμος, η περιέργειά του δεν τον αφήνει να μην κοιτάξει. Μπορεί να έχει δει κάθε story σου, αλλά δημόσια θα κάνει πως δεν υπάρχεις. Και είναι και ο Υδροχός, θα σε τσεκάρει όταν δεν το περιμένεις, αλλά δύσκολα θα αφήσει ίχνος. Το like, πολύ μεγάλη αποκάλυψη ενδιαφέροντος για τα γούστα του.
0: Τι λες, ρε.
2: Εσύ, ένα ποιο ζώδιο από αυτά τα τρία σε ταλαιπωρεί και όταν μας το έχει φέρει ως θέμα, ποιο σε στοκάρει?
1: Κανένα.
0: Το Δίδυμο θα πει.
2: Το Δίδυμο.
1: Όχι, γιατί δεν έχω θέμα με τους Δίδυμους, χωρίς πλάκα.
0: Ναι.
2: Καλημέρα. Σίγουρα.
1: Άλλο τι λένε τα ζώδια.
2: Είναι ένα Ολυμπιακό άθλημα για κοτόπουλα.
0: Για κοτόπουλα.
2: Ναι.
0: Κοκοτσίκεν. Κάτσε λίγο, περίμενε. Πες λίγο αθλήματα.
1: Κοκοκρίκι. Όχι.
0: Κοκοκρίκι. Κάτσε λίγο, είναι με τσίκεν, με κοτόπουλο, με κόκο.
2: Με τίποτα από όλα αυτά.
0: Με τίποτα, ναι. Πουλ, πουλ, κοκό, όχι.
1: Τι είναι?
2: Είναι το άλμα εις μιμίκος.
1: Πω, πω.

0: αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
1: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theskafmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε, με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
2: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air condition, κάνουμε. Special. Κριτικές, έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά, και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
3: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
4: Πανσίκ. Ανώτερες σπουδές μόδας και τεχνών. Σπούδασε επιλέγοντας ανάμεσα σε 28 προγράμματα μόδας και γίνε μέρος του μεγαλύτερου εκπαιδευτικού ομίλου Fashion and Design στην Ελλάδα. Πανσίκ. Αλλάζουμε τους κανόνες, σχεδιάζουμε το αύριο. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κηφισιά. Πανσίκ.gr.
5: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
6: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης, σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία, είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas, Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
9: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
10: Η ώρα είναι 5. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
11: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
12: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
13: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
14: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
15: Beat the Bomb!
14: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8.
16: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
17: Beat the Bomb!
18: Zoo Radio 3. Top 5. Νούμερο 5.
19: Let me be, when you move like that.
18: Νούμερο 4.

0: Και τώρα, άλλη μία ώρα γεμάτη μπελάδες ξεκινάει. Troublemakers με τον Μαργαρίτη, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Έλα παιδιά! Εδώ είμαστε. Δεύτερη ώρα, δεύτερο 60 λεπτό Troublemakers. Καλησπέρα σε όλους. Η ώρα είναι 5 μέχρι και τις 7. Θα είμαστε και σήμερα παρέα. Εδώ στο Zoo 90,8. Τώρα σε αυτό το δεύτερο 60 λεπτό.
2: Έχουμε τα νέα των ανέργων και επιτέλους έχει έρθει η καλύτερη μπουκόστρα της πόλης, η Κατερίνα, γιατί μας είχε παιδεύσει πολύ για το ξεμπούκο σέτο, για μια δρομηταϊκή αξία 20 ευρώ από τα καταστήματα Λαβή.
3: Παιδιά, έχω βρει σε κάτι που είμαι αναντικατάστατη. Είδατε.
2: Στο να έχει κλειστό το στόμα σου, Κατερίνα, εξαιρετικό. Μπράβο.
3: Λοιπόν, έχουμε και το χρυσό μας κουκουνάρι.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τώρα γρήγορα, παιδιά, με αγαπημένο τραγούδι από The Second Voice. Είναι το Let Me Be και παίζει στο Zoo 90,8. Σε λίγο έρχονται David Guetta, σε λίγο έρχεται Bad Bunny, Dua Lipa,

0: το τραγούδι που θα απολαύσουμε ξανά live εδώ δίπλα, παιδιά, στη Βουλγαρία, το Μάιο, έτσι, στην Eurovision. Τι θα κάνουμε, δεν θα πάμε, θα κλείσουμε λεωφορείο τελικά.
1: Κάτσε, βρε, να αρχίσουν να μαζεύουν
0: κόσμο. Τι να αρχίσουν, παιδί μου, Κύπρο ήδη έβγαλε την Τζόζεφιν ξανά.
2: Την Τζόζεφιν!
0: Πάει ξανά, μανά η Τζόζεφιν στην
2: Κύπρο. Παιδιά, θα νοικιάσουμε βανάκι και θα οδηγήσω εγώ. Δεν θα είναι τέλειο.
0: Η ομάδα που κανονίσαμε δεν είναι. Δεν έχει, είναι 9 θέσεις, δεν χωράει. Ναι.
2: Θα είμαι οδηγός.
1: Ξέρεις ότι δεν θέλουμε να ξεκλειριστεί η εκπομπή.
2: Γιατί ρε παιδιά, δεν με πιστεύεστε.
1: Όχι.
0: Απλά δεν σε θέλουμε.
1: Και τα δύο βασικά.
2: Καλά, θα πάμε άλλη παρέα.
1: Άμα τώρα θα βάλουμε τη γάτα μας να κλάψει.
0: Εκεί που θα είμαστε κάτω και θα τραγουδάμε Μαργαρίτ, Βασίλη, ήρθα.
1: Αλλά δεν μπορούμε να βρούμε ισχύα πουθενά.
0: Πουθενά.
1: Κίνηση τώρα στον περιφερειακό, στα νοσοκομεία, στην άνοδο του Αγίου Παύλου Μπόλικη. Βλέπω κιόλα η Κωνσταντίνου Καραμαλή πηγαίνοντα προ την πόλη, η Καρατάσου Παλαιού Σταθμού, η Λεωφόρο Νίκη, η Μοναστήριο επίση, η Γνατία και στα δύο ρεύματα καθυστερήσει, η Μίκη Θεοδωράκη το ίδιο, η Μοναστηρίου προ τη Σύνδο επίση θα βρείτε κίνηση. Και στην Λεωφόρο Διδροποτάμου φτάνοντας προς τη Μοναστηρίου.
0: Μάλιστα.
2: Περίεργοι μύθοι που μας έλεγαν οι γονείς μας όταν ήμασταν παιδιά και δεν είναι αλήθεια. Αυτό θα δούμε τώρα. Μύθος νούμερο 1. Αν καταπιείς τσίχλα, μένεις στο στομάχι σου για 7 χρόνια.
0: Για 7 χρόνια λέγανε. Αυτό είναι για τον καθρέφτη, σουζιά.
2: Όχι, και για την τσίχλα. Ο οργανισμός δεν χωνεύει τη βάση της τσίχλας, αλλά συνήθως περνάει φυσιολογικά από το πεπτικό σύστημα. Τσόπ την αποβάλλει.
0: Μας λέγανε θα κολλήσει το έντερο.
1: Κοιμάς αυτό, θα κολλήσει το έντερο.
2: Αν κάνεις κράκ τα δάχτυλά σου, θα πάθεις αρθρίτιδα συνέχεια. Ή αυτό όταν το τραβάς προς τα πάνω, ρε.
1: Ναι.
2: Δεν υπάρχουν ισχυρές αποδείξεις ότι το συνηθισμένο κράκ στα δάχτυλα προκαλεί αρθρίτιδα. Επίσης, αν κάθεσαι πολύ κοντά στην τηλεόραση, θα χαλάσει η όρασή σου.
0: Χαλάσουν τα μάτια
2: σου. Θα χαλάσει τα μάτια σου. Μπορεί να προκαλέσει προσωρινή κόπωση στα μάτια, αλλά όχι μόνιμη βλάβη. Επίσης, αν βγεις έξω με βρεγμένα μαλλιά, θα κρυολογήσεις. Αυτό που μας το λέει συνέχεια ο Βασίλης.
1: Αυτό ακόμα τώρα μας πρίζουν τις μπάλες. Μην βγεις έξω ολοσμένος, θα κρυώσει. Λες και κρυώνουμε με το κρύο, όχι από τα μικρόβια.
2: Ναι, όμως μπορεί να πάθεις, ρε παιδιά, αφιενικό. Είναι λίγο εντάξει.
1: Ανάλογα την ηλικία.
2: Το κρυολόγημα, παιδιά, προκαλείται από ιούς, όχι από βρεγμένα μαλλιά ή το κρύο από μόνο του. Η ζάχαρη κάνει τα παιδιά υπερκινητικά. Έρευνα έχει δείξει σταθερά ότι η ζάχαρη από μόνη της δεν προκαλεί. Η έρευνα δεν έχει δείξει σταθερά ότι η ζάχαρη από μόνη της προκαλεί υπερκινητικότητα, οπότε δεν το πιστεύουμε ούτε αυτό. Και αν κάνεις τα μάτια σου αλήθωρα, θα μείνουν για πάντα έτσι. Δεν σου τα λέγανε
1: και αυτό μας το λέγανε. Μην κάνεις ζάχαρη, μην κάνεις.
0: Ναι, και αυτό.
2: Τα μάτια επιστρέφουν κανονικά στη θέση τους, δεν θέλω να αγχώνεστε.
0: Και μας λέγανε και ακόμα ένα, ότι άμα κάνεις φασαρία θα έρθουν να σε πάρνει.
1: Τη φίλη της Λατινοπούλου.
2: Όχι, φίλε.
0: Λοιπόν, τέλεια.
2: Αυτά.
0: Πάρα πολύ ωραία, Κατερίνα. Είπες και ένα ωραίο θέμα μετά από πολύ καιρό. Μάλλον οι διακοπές ωφέλησαν.
2: Είδατε, ξεκουράστηκα.

0: Εδώ είμαστε, Dua Lipa και New Rules. Πάμε λίγο στα αγαπημένα μας κουτσομπολιά.
1: Λοιπόν, θα ασχοληθούμε λίγο σήμερα στα νέα των ανέργων με τον Άκη Πετρετζίκη, ο οποίος μετά πάρα πολλά χρόνια στον Αλφα πάει στον Sky. Με την εκπομπή Kitchen Lab και Άκης Food Tour.
2: Μια ανανέωση να κάνει το παιδί, μια ανανέωση. Εντάξει, τόσο χρόνο.
1: Ο Βασίλης ο Μπισμπίκης έδωσε σήμερα μια συνέντευξη σε ένα πρωινό το οποίο δεν το έγραψα εδώ, είμαι χαζός.
0: Στη
1: Σύση. Mm-hmm. Ωραία. Και μίλησε και η Δέσποινα Βανδύ. Είμαι ερωτευμένος, λέει, και νομίζω ότι είμαι ρομαντικός. Πάντα ήμουν εκδηλωτικός, παρορμητικός και αυθόρμητος όσο γίνεται. Μου αρέσουν τα πάθη, τα ζω έντονα και ακραία. Δεν μου έφερε φόβο το όνομά της. Φόβο φέρνει έρωτας καμιά φορά από μόνος του, γιατί χάνεις τη λογική σου. Δεν μπορείς να ελέγξεις τον εαυτό σου. Και ανεβαίνεις πάνω και χορεύεις ένα ζεμπέκο. Θα πω εγώ.
0: Παιδιά, και όντως ζεμπέκο δεν μπορώ να το ξεπεράσω. Δεν μπορώ. Και μετά που είχε κάτι σταυροπόδι περίεργα και.
2: Να σου πω λίγο, όσο και ερωτευμένος να είσαι, λίγο κριτζάρης. Δεν ξέρω.
0: Και εντάξει τώρα, πώς είναι ο Βασίλης.
1: Δεν ξέρω.
0: Πάντως λέει. 50 φεύγα.
1: Σίγουρα. Προς το παρόν δεν νομίζω να φάμε, λέει, κουφέτα.
0: Ναι, αλλά επειδή είμαι στα 50 φεύγω, πια τόσο μεγάλο έρωτα, τόσο.
2: Δηλαδή... γιατί, ποτέ δεν είναι αργά, δεν κατάλαβα.
0: Δεν
2: τι είπα
0: ότι είναι
2: αυτός.
0: Αργά, μίλησα και είπα κάτι συγκεκριμένο. Φίδι, κολοβά, ακόμα δεν ήρθε. Είπα ότι είναι μεγάλη έρωτα, είναι σε πιο νεαρέ ηλικίε. Μετά λίγο βαραίνει το πράγμα.
1: Η Ευγενία Σάμαρα, στα νέα
0: των ανέμων, ναι.
1: Σκαρφάλωσε στον Όλυμπο. Κάθε χρόνο, λέει, πριν μπω στη ρουτίνα μου, πηγαίνω στο εισιγαστήριό μου. Κάθε φορά, έτσι περίπου Σεπτέμβρη, ανεβαίνει στον Όλυμπο, πάνω στο Μύτικα.
0: Τι λες, ρε.
1: Η Μαρία Σολομού από την άλλη πήγε στη Νέα Υόρκη.
2: Μάλιστα.
1: Αυτά.
2: Η μία πήγε να ηρεμήσει, η άλλη λίγο να ξαλώσει.
0: Ναι, λοιπόν, πάρα πολύ ωραία τα νέα. Ευχαριστούμε τον Βασιλιό μας.
1: Πάμε να
0: πάμε να συνεχίσουμε με άλλη μια μεγάλη επιτυχία τώρα από Σόμπρου.

0: 5 και έχει φτάσει η ώρα για...
1: Για το ξεμπούκωσε το. Σήμερα ήρθε κανονικά η Κατερίνα που μπουκώνει με τον καλύτερο τρόπο το τραγούδι, γιατί εμείς εδώ λίγο το λούσαμε 2 μέρες. Εσείς πρέπει να καταλάβετε ποιο τραγούδι έχει βάλει στο στόμα της και να μας τηλεφωνήσετε στο 2310-232-908 να πάρετε την ξεμπουκώστρα, να της το βγάλετε, να μας το πείτε και να κερδίσετε 20 ευρώ δωρεπιταγή από τα καταστήματα Λαβή για κοσμήματα. 8 καταστήματα έχουν και φυσικά το lavijewelry.gr.
0: Πάρα πολύ ωραία. Είσαι έτοιμη γιατί έλειπες και μέρες. Μήπως το ξέχασες.
2: Όχι, είμαι πανέτοιμη, έκανα και τις πρόβες μου.
0: Έκανες εξάσκηση στο νησί.
2: Στο νησί, όχι, γιατί.
0: Για να πει, δεν τραγουδούσες κάτι με μπουκωμένο για να έχεις.
2: Με μπουκωμένο στόμα, όχι, με ξεμπούκωτο.
0: Πάμε, ξεκινάμε.
3: Ξεμπούκωσέ το!

0: Πάρα πολύ καλή, πάρα πολύ καλή. Δεν θα τη φτάσουμε ποτέ.
1: Ποτέ, όχι.
0: Προσπαθήσαμε, χθες μας λέγανε σαν να κάνετε πορεία, είστε. Οπότε καλείτε τώρα στο 2310-232-908. Ποιο τραγούδι έλεγε η Κατερίνα με το στόμα που κομμένο? 2310-232-908. Και ένα υπέροχο κόσμημα από τα καταστήματα Λαβή θα γίνει κατευθείαν δικό σας. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, το όνομά σας?
2: Μαρία.
0: Μαρία μου, γλυκιά, από πού μας τηλεφωνείς?
2: Θεσσαλονίκη, κέντρο-κέντρο.
0: Κέντρο-κέντρο, τι κάνει εκεί, βρέχει?
2: Όχι ακόμα, παραδόξως.
0: Ωραία, λοιπόν, είσαι έτοιμη να ξεμπουκώσεις την Κατερίνα και να μας πεις ποιο τραγούδι έλεγε?
2: Ναι, ναι, είναι το Φίλια.
0: Μπράβο! Ένα υπέροχο κόσμο, Λαβή έγινε δικό σου, Μαρία.
2: Τέλεια, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε, Μαρία.
3: Όρθι!
0: Ακούζω 90,8. Πάμε σε ένα break και σημαίνει το ακουστικό σου για να σημειώσουμε τα στοιχεία σου και επιστρέφουμε.
4: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό.
5: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
6: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
4: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
7: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
8: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
7: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio.
9: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
10: Ποιος καλέ?
9: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
10: Και σε παίρνει αυτή?
9: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
10: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
11: Νέα φάση, νέο σπίτι, νέο vibe, είδη κουζίνας, διακοσμητικά και όλα όσα χρειάζεσαι για το νέο σου ξεκίνημα. Vico, το σπίτι σου, το vibe σου. Σε 180 καταστήματα και online στο vico.gr.
12: Επόμενος.
13: Ναι, ναι, ναι.
12: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
13: Ναι, εγώ μιλάω, τώρα. Ποιος?
12: Τώρα προκαλείς, λέγε.
13: Κώστας λέγομαι, κάλεσα έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
12: Τι δελτίο, τον 12?
13: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
12: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
13: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
12: Άντε σε ένα γιατρό, επόμενος.
14: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
15: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
16: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης, σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι η ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
17: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
18: Πες το, πες το.
19: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
18: Έλα, έλα, πες το.
19: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
18: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
7: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
18: πες το!
7: Πες το.
20: Zoo Radio.
7: Zoo 90,8.

0: Λοιπόν, παιδιά, εδώ είμαστε. Δείξε φωτογραφία, θα σκάσω τώρα.
1: Όχι, όχι.
0: Έχει φτάσει. Παντρεμένο.
1: Όχι.
0: Κατάλαβα. Λοιπόν, πάμε λίγο σε γκρινιά.
2: Η γκρινιά του Μαργαρίτη.
0: Λοιπόν, σήμερα θα γκρινιάξω για τον εαυτό μου.
1: Τον εαυτό σου.
0: Ναι, γιατί ξεκίνησα τη διατροφή μου, ξεκίνησα την προηγούμενη εβδομάδα και έλεγα θα προσέξω. Πρόσεξα πάρα πολύ.
1: Όχι, όχι, ξανά ξεκίνησε.
0: Ξανά ξεκίνησα, κάθε Δευτέρα τα ίδια. Είχα προσέξει όμως, δηλαδή μόνο την Κυριακή φάγαμε έτσι λίγο περίεργα. Και χθες τα ίδια και σήμερα όλα καλά, αβοκάντο το πρωί αυγό. Το μεσημέρι το φαγητάκι μου, πάω να πάρω φυσικό χυμό. Αν πήρα βάρο χυμόλα, τα πιο και ένα χυμόλο για να μην ζαλιστώ όλο, γιατί δεν τρώω καλά. Και πήρα 4 σακουλάκια ζαχαρωτά.
3: Δεν είναι ότι πήρε ζαχαρωτά, είδε και κάτι μπισκότα μέσα.
0: Εκείνα
3: και κάτι
0: είναι
3: άλλα.
0: Για διαφήμιση, εκείνα είναι για βίντεο. Αλλά ξέρει το θέμα ότι το κακό είναι, ρε παιδί μου, ότι ο κόσμο θα πάρει ένα ζαχαρωτό δύο να τον φύγει γλύκα.
1: Ναι. Εσύ είναι με τα σακουλάκια.
0: Παιδιά, δεν μπορώ να πάρω αναπνοή. Έχω τώρα μια ώρα ζορίζω.
1: Δεν έχει κάτι σε μίξ να πάρει για να φας από όλα. Πρέπει δηλαδή να πάρει 4 πακετά.
0: Ναι, γιατί να φάω και τα ξινά και τα γλυκά και τα αλμυρά, κατάλαβε.
3: Ένα σε όλα δεν έχει.
0: Όχι, μόνο αλλά πας... θυμάμαι ο Μάσιμο ότι με έλεγε ότι αυτά δεν είναι πολύ κακά.
3: Όχι. Εντάξει. Ναι, δεν το λες.
0: Αν είστε σαν και εμένα, κάθε Δευτέρα ξεκινάτε διατροφή και δεν μπορείτε να τα καταφέρετε, στείλτε εδώ πέρα ένα μήνυμα στο Viper, παιδιά, για να μην νιώθω μόνος μου, όχι τίποτα άλλο. Καταλάβατε.
3: Εντάξει, τι έχω καταλάβει. Δευτέρα ξεκινάς αυστηρή διατροφή. Τρίτη το κρατάς, Τετάρτη λίγο.
1: Δεν Τρίτη, Μαρία, Τρίτη είναι σήμερα. Δευτέρα απόγευμα το χαλάει.
3: Αχ, Τρίτη είναι σήμερα, ναι.
0: Αυτό τώρα ξέφυγα πολύ εύκολα. Από Τρίτη το χάλασα.
3: Τρίτη το χαλάς, Τετάρτη το παραχαλάς.
0: Το πάω μέχρι Τετάρτη, Πέμπτη λίγο, ρε παιδί. Τέλος πάντων, παιδιά, ξέρετε κάτι. Μια ζωή την. Έτσι κλείνουμε πάντα. Λίνο, Major Lazer και DJ Snake τώρα στο Zoo.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, παιδιά, με Άρτζι και Όμνια, αγαπημένο Άρια, εδώ στο Ζου 90,8. Είμαστε τα 53 λεπτάκια μετά τις 5. Και τώρα πάμε σιγά σιγά να ακούσουμε το, για το κουκουνάρι, τι λες?
1: Ναι, ναι, το χρυσό μας κουκουνάρι που το δίνουμε στην κυρία Δρέχος.
0: Δρέχος.
1: Τι ξέρουμε, ήταν γνωστή πιο παλιά.
0: Α, η ξανθιά, η κυρία, η αγαπημένη μας.
1: Θέλεις γλυκό?
0: Τι κάνει?
1: Βάλω γλυκό.
2: Εδώ είναι δουλειά, δεν είναι διασκέδαση. Είναι διασκέδαση. Η δουλειά για μένα είναι διασκέδαση. Γιατί αν δεν με διασκεδάσει, θα με κουράσει. Και εγώ δεν θέλω να κουραστώ. Θέλω να δημιουργήσω.
1: Αυτό.
0: Αυτό ήτανε.
1: Παιδιά,
0: τι δεν
1: δίκιο.
0: Άλλαξε η φάση της, ίδια είναι.
3: Τι δουλειά κάνει όμως, δεν ξέρουμε.
0: Παιδιά, πάντως περνάει καλά.
3: Σίγουρα θα είναι.
0: Περνάει καλά, είναι χαρούμενη. Είναι... Εγώ, εμένα μου αρέσει.
1: Παιδιά, και εμένα πάρα πολύ.
0: Να
1: και τα
0: κόψω
1: λέει
0: γλυκό.
1: Να κεράσω γλυκό, τι έλεγε.
0: Να κόψω γλυκό. Λοιπόν, τέλεια, πάμε σε break και ερχόμαστε.
4: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
5: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως.
6: Πληροφορίες Γραφείο Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 80. Τηλέφωνο 2310 931 673.

0: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνώ. Αγνώ είναι στη φύση του.
1: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
2: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
3: Πίσω στη βάση με νέες προσφορές στα γυμναστήρια Bodyfit. Συντονίσου μαζί μας για τη νέα σεζόν με νέες μεγάλες προσφορές σε όλα τα Bodyfit. Σύγχρονα μηχανήματα, ομαδικά τμήματα, πιλάτες reformer και πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες σου. Μην το αργείς, τα πακέτα είναι περιορισμένα. Έλα σε ένα από τα γυμναστήρια Bodyfit και εξασφάλισε τη νέα σεζόν στην καλύτερη τιμή. Σε περιμένουμε!
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
6: Λογαριασμοί.
5: Υγεία.
6: Σούπερ μάρκετ.
5: Υγεία. Meeting.
6: Υγεία. Συνεργείο.
5: Υγεία.
6: Εθερικά.
5: Υγεία.
7: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
8: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
9: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
8: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
9: Off, τι πάθαμε.
8: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθεις στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
10: Η ώρα είναι 6.
11: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
12: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.
13: Κάθε πρωί στις 10:20 παίζετε το Beat the Bomb.
14: Beat the Bomb!
13: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά.
14: Μετρητά.
13: Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoom 90,8.
15: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
16: Beat the bomb.
15: Zoo.
17: Ιταλία. Νούμερο 3.
18: Io, se va in vacanza lei, vola di pizza anch'io.
17: Numero 1.

0: Και τώρα, άλλη μία ώρα γεμάτη μπελάδες ξεκινάει. Troublemakers με τον Μαργαρίτη, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Έλα παιδιά! Τρίτη και τελευταία ώρα εδώ είμαστε. Troublemakers, Μαργαρίτης και Χαγιάς, Βασίλης Βαρσάμης, Κατερίνα Καρακιτσάκη. Έξω κρύο, φθινόπωρο, ωραίο, μουτζουφλιά, καταχνιά. Αυτό που θέλουμε.
2: Ναι, έχει και ιδανική θερμοκρασία.
1: Λέτε να ανάψω τζάκι. Όχι.
2: Όχι, ρε φίλε, εντάξει, κάτσε να παίξει καμιά 5-6 βαθμούς ακόμα.
3: Τι τζάκι, ρε ανώμαλε.
1: Γιατί?
3: Μέχρι χθες δεν μπορώ, ζεσταίνομαι εδώ μέσα.
1: Με το τζάκι, αγάπη μου, τώρα δεν τα ανάβεις μόνο για να ζεστάνει, το ανάβεις για την ατμόσφαιρα.
3: Α, θα είσαι από μακριά δηλαδή. Εντάξει.
2: Yeah. Okay. Πετάς και δύο κοψίδια πάνω.
1: Μα ναι, βάζεις και ένα ωραίο κρασί.
2: Γιατί φωτιά δεν σημαίνει ανεβάζει.
1: Ωραία παρέα. Τώρα πού να ξέρεις από αυτά, ωραίο κρασί, ωραία
3: παρέα. Πού να ξέρω, ωραία.
1: Λοιπόν, τι έχουμε τρίτη ώρα?
2: Την τρίτη ώρα έχουμε το παιχνίδι μας το γραμμάτο για μια δωρεπιταγή αξίας 20 ευρώ από την καντίνα Delicatessen.
1: Τέλεια.
3: Έχουμε viral είδηση και τις πληροφορίες που δεν χρειάζεται να ξέρετε.
1: Η φίλη μου η Κέλλη γράφει εδώ πέρα, Μαργαρίτη, η ιστορία της ζωής μου είναι αυτή που λες. Γι' αυτό που έλεγα ότι κάθε Δευτέρα ξεκινάω και τρίτη Τετάρτη το χαλάω. Παιδιά, είμαστε πολύ μάλλον.
3: Και έχει ακόμη ένα σχόλιο.
1: Το πρωί τρώω γιαούρτι που λέει.
3: Ναι.
1: Το πρωί τρώω γιαούρτι με βρώμη και το βράδυ πιτόγυρο με ρετσίνα. Έλα ρε Αλέξανδρε. Παιδιά, είμαστε πολύ, είμαστε πολύ.

0: Καμίλα Καμπέλιο, είναι το Move στο Zoo 90,8 και φυσικά δεν ξέρω αν σου έχει τύχει να μετακομίζεις και να χρειαστείς να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες ημέρες ή να υπάρχει κάποιο σημείο στο σπίτι το οποίο έτσι το WiFi δεν θέλει να συνεργαστεί, δεν γουστάρει. Μας έχει τύχει όλους. Τώρα όμως με το Nova More ήρθε και έκανε τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα κιόλας, ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου παντού. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Λοιπόν, εσείς που έχετε γενέθλια σήμερα είστε απίστευτα περίεργοι, ανήσυχοι και εργατικοί άνθρωποι με μια διαρκή ανάγκη να μαθαίνετε και να εξελίσσεστε. Να πούμε και χρόνια πολλά λοιπόν στη Ζωγραφιά, στη Λουίζα και στο Φωκά που έχει σήμερα τη γιορτή του.
2: Να στείλουμε τα φιλιά μας στην Αλεξανδρούπολη, Metro FM 97,8 και φυσικά μπορείτε να μας ακούτε από παντού από το zooradio.gr.
1: Πάμε να δούμε τώρα μια πληροφορία σχετικά με το iPhone 18. Θα χρειαζόσουν, παιδιά, μόλις 3 εργάσιμες ημέρες στην Ελβετία για να μπορέσει να αγοράσει το νέο iPhone 18, ενώ στην Ινδία θα χρειαζόσουν περίπου 160. Παναγία μου. Στη ΣΥΠΑ θα χρειαζόσουν 4 ημέρες, στην Νορβηγία 4 ημέρες, στον Καναδά 5 ημέρες, στην Αυστραλία 5 ημέρες, στην Κίνα 22, στη Βραζιλία 33 και στην Ινδία 160, όπως είπα.
2: Στην Ελλάδα, πεις κάτι που μας αφορά
1: στην
2: και εμάς.
1: Στην Ελλάδα, στο καλύτερο δεν θέλω να στεναχωρήσω κανέναν, οπότε.
0: Ναι, λες και δεν ξέρουμε.
2: Ξέρουμε ότι θέλουμε μια ζωή και σήμερα.
0: Πραγματικά. Miley Cyrus έχουμε τώρα.
2: Ναι, Buzz Persuade είναι πάρα πολύ ωραίο καινούριο τραγούδι από Miley Cyrus. Let's go.

0: Τι γίνεται έξω?
1: Καλά είμαστε. Έχουμε ένα μικρό θεματάκι στην Εθνική Αντιστάσεως, όπως μπαίνετε από το Φοίνικα. Στο κέντρο, μόνο στο μοναστήριο προς την πόλη και στο Βαρδάρι έχετε το θεματάκι. Αυτά.
0: Καλώς, καλώς.
2: Με λέγατε ψεκασμένη. Κάποια ζώα δεν πιστεύατε. Άντρας, παιδιά, κατέγραψε ένα UFO στον ουρανό του Ιράν. Απίστευτο, παιδιά, υπάρχει και βίντεο.
0: Τα ζώα που έλεγες στην αρχή, δεν κατάλαβα.
2: Είναι ατάκα, ρε παιδιά. Κάποια ζώα δεν με πιστεύατε, δεν το ξέρετε.
1: Στο Ιράν ξέρετε ότι έχει εμπόλεμη ζώνη και πέφτουν πύραυλοι πάνω και ντρόνς και τέτοια.
2: Το ξέρουμε, αλλά είναι άλλο αυτό.
1: Α, είναι άλλο αυτό, okay.
2: Ένα μυστηριώδες φωτεινό αντικείμενο φέρεται να εμφανίστηκε στον ουρανό της Τεχεράνης, προκαλώντας συζητήσεις.
0: Τι ένα παιδί μου, εκεί το βράδυ γίνεται σαν την Disneyland, όταν έχει το σώμα με τα πυροτεχνήματα.
2: Δείτε λίγο αυτό τι είναι. Κύκλος με φωτάκια γύρω-γύρω. Είναι αυτό UFO ή δεν είναι?
0: Δεν μπορώ.
1: Και πού ξέρεις ότι είναι έτσι, έχεις ξαναδεί?
0: Δεν είχε δει και τα νοθείωση τελικά.
2: Σύμφωνα με την ανάρτηση, παιδιά, δεν υπάρχει επιβεβαιωμένη εξήγηση, όμως φαίνεται ολοκάθαρα. Το μέγεθος, το ύψος και η απόστασή του παραμένουν άγνωστα.
0: Μάλιστα.
2: Ήταν drone, ήταν αεροσκάφος ή κάτι άλλο? Μπορείτε να δείτε και εσείς το βίντεο στο Fact CU.
0: Να πέσει το βάρ, λοιπόν. Ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα, να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε τώρα να συνεχίσουμε.
1: Τέιμι Πάλα, καινούριο, είναι το loser. Μας αρέσει πάρα πολύ.
0: Μας αρέσει.
1: Ναι, βέβαια.

0: Show Me Love. Εδώ είμαστε 30 λεπτά μετά τις 6.
1: Το Σάββατο, παιδιά, 17 Οκτωβρίου, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι έρχεται.
0: Τι έρχεται?
1: Ο 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκης. Και αυτή τη φορά, παιδιά, θα γίνει στην καρδιά της πόλης. Θα τρέξουμε εκεί πέρα όλοι μαζί.
0: Wow, έκλεισες εκδρομή.
1: Όχι, έπαθα και έμαθα. Αν θέλετε να γίνουμε λοιπόν μια παρέα, πάρτε μέρος στο διαγωνισμό μας και διεκδικήστε διπλές ατομικές συμμετοχές για το δρόμο υγείας και δυναμικού βαδίσματος των 5 χιλιόμετρων. Θέλουμε να στείλετε τώρα το μήνυμά σας στο Viber στο 6931908908 γράφοντας νυχτερινός κενό και το ονοματεπώνυμό σας. Καλή σας επιτυχία.
0: Καλή επιτυχία, νυχτερινός κενό, ονοματεπώνυμο και στο Viber του Ζου γρήγορα. Τώρα, εγώ θα σας πάω λίγο να σας πω ότι σήμερα Τρίτη, 22 του Σεπτέμβρη,
2: ναι,
0: ανοίγει διαδικασία υποβολής προτάσεων για την εκπροσώπηση της Ελλάδας στο διαγωνισμό του τραγουδίου Eurovision.
2: Α, Sing for Greece, 2027.
0: Βεβαίως, και πάλι δεν θα στείλουμε.
2: Γιατί?
0: Αφού ανοίγει σήμερα, πότε το στείλουμε εμείς?
1: Πότε κλείνει?
2: Σήμερα ανοίγει. Ναι, κάποτε κλείνει.
0: Ξέρω, παιδιά, προλάβουμε τώρα στίχους, μουσική, τέτοια. Δεν ξέρω, έχει μια διαδικασία.
2: Αυτοί που γράφουν καλύτερα.
0: Θα μου πει πέρυσι ο στίχος τι ήταν. Φέρτε μου, φέρτε.
1: Καλέ, όλη τελευταία στιγμή το στέλνουνε.
0: Λοιπόν, τώρα θα πραγματοποιηθεί το Μάιο, έτσι, στο Eurovision, συγγνώμη, στο Μπουργκάς. Μετά τη μεγάλη επίχυση που είχε η περσινή διαδικασία επιλογής, η ανάδειξη του ελληνικού τραγουδιού, θα πραγματοποιηθεί και φέτος με την ίδια διαδικασία, το Sing for Greece, δηλαδή θα έχει δύο ημιτελικούς και έναν τελικό. 20 τραγούδια είναι συνολικά αυτά που θα πάνε 10 και 10 και στο τελικό θα περάσουν τελικά τα 12 για να δούμε ποιος τελικά θα είναι αυτός ή αυτή που θα μας εκπροσωπήσει. Οι δύο ημιτελικοί, λέει τώρα, θα είναι μόνο από τον κόσμο. Δεν θα έχει επιτροπή.
2: Α, δεν θα έχει επιτροπή.
0: Δηλαδή, αυτό που γουστάρει καθαρά ο κόσμος θα στείλει στον τελικό και μετά στον τελικό η δωδεκάδα θα είναι μισό-μισό. Δηλαδή, επιτροπή και.
1: Κενό.
2: Ωραία.
0: Και κενό. Τώρα, όσο αφορά την Κύπρο, δύο είναι οι προτάσεις για φέτος από την Κύπρο. Τις μάθατε?
1: Όχι. Όχι.
0: Η Τζόζεφιν.
1: Άντε.
2: Η Τζόζεφιν.
0: Κάθε χρόνο.
2: Το παλεύει, ναι.
0: Και η Βία Δάμου.
2: Α, η Βία Δάμου ξαναπάει.
0: Με την Κύπρο.
2: Με την Κύπρο δεν είχε πάει.
0: Με την Κύπρο είχε πάει.
2: Νομίζω,
0: πάλι.
2: Ναι, το λαλαλα.
0: Α, ναι, ναι, καλά λες. Οπότε, μάλλον ένα από τα δύο γορίσκια θα το δούμε φέτος στην Κύπρο.
1: Η Ζόζεφιν πώς καταδέχτηκε να πάει μετά το περσινό μπλοκ που έφαγε?
0: Εντάξει, παιδιά.
2: Μάλλον την παρακαλούσανε γιατί στείλανε την Αντιγόνη Μπέξαν και.
1: Σε λέει, έλα, Ζόζεφιν, εδώ λίγο να ανέβουμε.
0: Θα δούμε, θα δούμε. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό break και επιστρέφουμε.
3: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει στην τζίτα.
4: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
5: Επ, εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
4: Έλα ρε, Μπιλ, φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
5: Γλυφτρώνει, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάρισες, βρωμερή σαν να τα ποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε, η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες λέμε. Αλλιώς θα σας πιτσω.
6: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκάτζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
5: Συντονιστείτε!
7: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
8: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψέ το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησέ τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
9: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
10: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
11: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι.
12: Λες και έχεις άλλη επιλογή.
13: Δεν μπήκες και στο Δουλευταρά.
14: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
15: Πες το, πες το.
16: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
15: Έλα, έλα, πες το.
16: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
15: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
14: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς.
15: Πες το!
14: Πες το.
15: Ζου Radio!
14: Ζου 90,8.

0: Λοιπόν, παιδιά, εδώ είμαστε. Talk to me, λίγα λεπτά πριν από τις 7 και λίγο πριν φύγουμε και ολοκληρώσουμε άλλη μια εκπομπή, πάμε στο τρίτο και καλύτερο παιχνίδι μας.
1: Είναι το γραμμάτο, εκεί που διεκδικείται μια δωρεοπταγή αξίας 20 ευρώ από την καντίνα Derli Katessen. Απλά τα πράγματα. Θα τηλεφωνήσετε, η Κατερίνα θα ξεκινήσει να λέει Αλφα. Έχει κάποια στιγμή να πείτε stop και το γράμμα που θα σας λάχει θα πρέπει να πείτε τρεις λέξεις, τρία πράγματα που ξεκινούν από αυτό το γράμμα μέσα σε 10 δευτερόλεπτα. Καντίνα Derli Katessen, στροφή πανοράματος, να πάτε να φάτε σουβλάκια, πανσετούλες, λουκανικάκια, μπιφτεκάκια, σάντουιτς, πατάτες, γλυκοπατάτες, πολύ ωραία πράγματα.
0: Ό,τι τραβάει η όρεξή σας θα φάτε, αρκεί να πείτε τρία αντικείμενα, τρία πράγματα, τρεις λέξεις με αυτό το γράμμα. Πάρα πολύ γρήγορα, πάρα πολύ εύκολα. 2-3-10-2-32-9-08, παρακαλώ. Γεια σας.
2: Γεια σας.
0: Καλησπέρα, το όνομά σας.
2: Το όνομά μου.
0: Ναι.
2: Άννα.
0: Άννα, τι κάνεις?
2: Καλά, εσείς?
0: Καλά, από πού μας τηλεφωνείς?
2: Από Θεσσαλονίκη.
0: Τέλεια.
2: Κωνσταντινοπολίτικα.
0: Α, γειτονιά είμαστε, Άννα.
2: Ναι, είμαστε.
0: Τέλεια. Λοιπόν, είσαι έτοιμη να παίξεις το γραμμάτο?
2: Ναι, είμαι έτοιμη. Πρώτη φορά έχω λίγο άγχος, αλλά οκ.
0: Μην αγχώνεσαι καθόλου. Θα πεις stop και το γράμμα που θα πέσει θα πρέπει να πεις τρία αντικείμενα από αυτό το γράμμα, έτσι.
2: Ναι, το γνωρίζω.
0: Πάμε, Άννα.
2: Ναι, πάμε.
3: Το γραμμάτο.
4: Αλφα.
2: Stop.
4: Πι.
0: Θέλουμε τρία αντικείμενα από το πι. Τρεις λέξεις από το πι. Ο χρόνος ξεκινάει από τώρα.
2: Πίνακας, παπούτσι και πορτοφόλι.
0: Μπράβο!
2: Τέλεια!
0: Έλα η Κατίνα Derli Katessen, να πάει να φας ό,τι τραβάει η όρεξή σου, φίλη Άννα γειτόνισσα.
2: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
0: Εμείς ευχαριστούμε, Άννα.
4: Όρθι!
0: Που ακούς Ζου 90,8. Φυσικά μένεις στο ακουστικό σου για να σημειώσουμε τα στοιχεία σου. Δεν πας πουθενά. Και εμείς πάμε γρήγορα να συνεχίσουμε με...

0: Αυτό ήτανε, φεύγουμε, δόξα το Θεό.
1: Γιατί αγάπη. Μα δεν μπορώ, ρε παιδί. Ξέρεις τι,
0: αυτή είναι το πρόβλημα. Ας μιλήσουμε και στον κόσμο να ξέρει. Παρασκευή ήμασταν τέλεια. Εχθές, παιδιά, Δευτέρα, παίζανταν τις πιο ωραίες μέρες στο ραδιόφωνο. Τέτοια ηρεμία εχθές. Ο Γρηγοράκη Ζεν, εδώ μιλούσαμε. Έφευγες μέσα, ηρεμία. Ήρθε σήμερα πάλι.
1: Θα βαριέστε, ρε.
2: Γιατί να χειράζει, δηλαδή.
0: Γιατί να χειράζει, δεν κατάλαβα.
2: Άμα δεν καταλαβαίνει, σκέψου πιο βαθιά.
0: Γιατί το άλλο και γιατί το εκείνο.
1: Τειράζει που έχω ερωτήματα.
0: Είσαι πνεύμα αντιλογίας. Λοιπόν.
3: Δεν είναι ερώτημα, είναι κακεντρέχεια αυτή.
1: Δεν είναι κακεντρέχεια.
3: Δεν κόσμο.
1: Δεν είναι κακεντρέχεια.
0: Εγώ καταλάβει τι κάνει. Πάει, πετάει το τυράκι για να γίνει μετά το αναμπούρμπο.
1: Όχι, ρε παιδί μου, απλά. Τέλος πάντων,
0: σου φαίνεται περίεργο το συγκεκριμένο άτομο να ανοίξει τη Θεσσαλονίκη μαγαζί και να πάει τρένο.
1: Δεν μου φαίνεται περίεργο. Για τα συγκεκριμένα προϊόντα μου φαίνεται περίεργο. Να ήταν, δεν ξέρω κι εγώ κάτι.
0: Λοιπόν. Ναι. Σας έχει τύχει να μετακομίζετε και να χρειαστείτε να μείνετε χωρίς ίντερνετ για μέρες.
3: Ναι.
0: Βέβαια. Ή να υπάρχει στο σπίτι κάποιο σήμα, κάποιο σημείο το οποίο δεν έχει WiFi.
3: Ακόμα χειρότερα.
0: Για εκείνο το σημείο πάντα, ρε παιδί μου, το νεκρό σημείο το λόγο. Σίγουρα έχει τύχει σε όλους μας. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πιο απλά. Όμως με το Connect Day One έχει ίντερνετ από την πρώτη μέρα κιόλας. Ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνει πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Λοιπόν.
3: Τι έπαθες, Μαρή?
0: Τι έπαθες?
1: Εντάξει, όλα καλά.
3: Εμείς σε φάγαμε, η κακιά η γλώσσα σας.
0: Έρχεται ο Πέτρος Σοφιανίδης αμέσως τώρα. Το βράδυ κλείνει πολύ όμορφα και σήμερα με το κορίτσι μας, την Έλληνα τη Ρόκα. Αύριο το πρωί δεν ξεχνάμε το καλύτερο πρωινό σοου αυτή της πόλης. Bill Nikes and the Boss Crew in the morning. Καθημερινά στις 7. Done!
1: Έτσι.
0: Έρχεται ο Bill Nikes, η Νάνση Βλάχου και ο Σκάτς. Οι δικές μας οι αφεντομουτσουνάρες στις 4 το μεσημέρι, απόγευμα τώρα.
3: Μεσημέρι θα λέμε.
0: Στις 4 το μεσημέρι θα είναι και πάλι εδώ.
1: Έτσι. Εκτός και αν γίνει τίποτα, αν παθώ κανένα τύχημα.
0: Τύχημα, τι να κάνεις, θα μας ξεκάνεις όλους εσύ. Λοιπόν, αυτά τα φιλιά μας, παιδιά. Καλό απόγευμα.
1: Bye. Bye.
4: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
5: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
6: Πανσίκ. Ανώτερες σπουδές μόδας και τεχνών. Σπούδασε επιλέγοντας ανάμεσα σε 28 προγράμματα μόδας και γίνε μέρος του μεγαλύτερου εκπαιδευτικού ομίλου Fashion and Design στην Ελλάδα. Πανσίκ. Αλλάζουμε τους κανόνες, σχεδιάζουμε το αύριο. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κηφισιά. Πανσίκ.gr.
7: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
8: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
7: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
8: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
9: Σιγά την κομισιόν.
7: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
8: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
7: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
10: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
11: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ.
12: ένα με το μέλλον.
13: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
14: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
15: Η ώρα είναι 7. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου.
16: Τάκι, καφέ.
17: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
16: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barones Arabica 100% των for All.
17: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
15: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα, ο καφές σου. Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
18: Beat the Bomb.
15: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
19: Beat the bomb!
20: Zoo Radio 3. Top 5. Νούμερο 5.
21: Let me be, let me. When you move like that.
20: Νούμερο 4.

0: Zoo Radio 3, 2, 1. Top 5. Και τώρα, στον Zoo 90,8, ο Πέτρος Αυγιανίδης παίζει τις επιτυχίες.
1: Hello everybody, γεια σου όμορφη Θεσσαλονίκη μου. Εδώ είμαστε όπως κάθε απόγευμα, συντονισμένοι στον Zoo 90,8 και παίζουμε τις επιτυχίες. Πέτρος Αυγιανίδης μαζί σας, μέχρι και τις 9 με το Zoo Fan, γιατί να έχεις φαν είναι το παν. Σας φέρνω νέα για την Taylor Swift, έχουμε το hit list στις 8 η ώρα. Σας έχω επίσης έρευνα για τους ανθρώπους και το φθινόπωρο και φυσικά έχουμε και το track of the day. Όλα αυτά, αν μείνετε μαζί μου για τα επόμενα 120 λεπτά. Λοιπόν, ξεκινάμε πολύ δυνατά με Dati και Take Me There και έρχονται 10 επιτυχίες non-stop χωρίς καθόλου διαφημίσεις μόνο στον Zoo. Προσδεθείτε γιατί το Zoo Fan μόλις ξεκίνησε!

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

αυτό το τραγούδι το ερωτεύεσαι. Olivia Dean και So Easy to Fall in Love εδώ στον Zoo 90,8 και στο Zoo Fan με τον Πέτρο Σοφιανίδη. Και ελάτε να μου κάνετε παρέα στο Viber και να μου πείτε τα νέα σας. Μου στέλνετε τα πάντα όλα στο 6931-908-908. Λοιπόν, σήμερα μπορούμε να πούμε άνετα ότι είχαμε την πρώτη επίσημη δροσερή φθινοπορεινή ημέρα. Αύριο στα μέσα της εβδομάδας θα βγει ο ήλιος, όμως η θερμοκρασία θα πέσει ακόμα περισσότερο, καθώς θα έχουμε από 16 μέχρι και 23 βαθμούς. Πάμε να συνεχίσουμε με επιτυχία άρα το παρελθόν. Φλωράιντα και Αβίτσι έρχονται τώρα με το Good Feeling εδώ στον Zoo.

το Hey That I Made You Love Me τώρα εδώ στον Ζου 90,8. Και για πείτε μου λίγο, πόσες φορές έχουμε προσπαθήσει να φτιάξουμε μόνοι μας το λάπτοπ που κράσαρε, το smartwatch που κόλλησε ή το σκούτερ που δεν παίρνει μπρος. Λοιπόν, όταν μια συσκευή μας μένει στα χέρια, χρειαζόμαστε σοβαρό σέρβις. Και αυτό θα το βρούμε στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά, ξέρουμε ότι η συσκευή μας είναι στα σωστά χέρια. Και το καλύτερο, τώρα έχουμε 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ αλλά και smartwatch. Γι' αυτό, αν βρίσκεστε σε μια τέτοια δύσκολη κατάσταση, περάστε από ένα κατάστημα Γερμανός και αφήστε τους ειδικούς να κάνουν τη δουλειά τους. Λοιπόν, 22 Σεπτεμβρίου σήμερα είναι η Ευρωπαϊκή Μέρα Χωρίς Αυτοκίνητο, η Μέρα Ελληνικού Εμπορίου, η Μέρα των Χόμπιτ και Παγκόσμια Μέρα Ρινόκερου. Και να πούμε χρόνια πολλά στη ζωγραφιά τη Λουίζα, τον Λοΐζο, τον Φωκά και τη Φωκία που γιορτάζουν.

0: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό.
1: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
2: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
0: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
3: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio.
5: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
6: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
5: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
6: Off, τι πάθαμε.
5: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
7: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης, 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ, 10 τεμάχια, μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
9: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Used μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Used. Scandinavian Sleeping and Living.
10: City Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
11: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
12: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
13: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό. Και κάθε μήνα δώρα από το Sirius Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSirius.gr.
14: Πες το, πες το.
15: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
14: Έλα, έλα, πες το.
15: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
14: Εύρε! Πες το και πες το. Θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
3: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό

Επιστρέψαμε και είμαστε live. Ζου 90,8 παίζουμε τις επιτυχίες. Καλησπέρα στον Αλέξανδρο, τη Δέσποινα, τον Γιώργο, τη Μαρία, τη Χριστίνα. Ευχαριστώ για τα μηνύματά σας. Έχουμε ένα μικρό ατύχημα στον περιφερειακό προς τα δυτικά στο ύψος της Πολύχνης, οπότε να έχετε το νου σας. Έχουμε καθυστερήσει στο Βαρδάρι, στη Βασιλή της Όλγας, Εθνικής Αντιστάσεως στο Φίνικα και στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής. Μείνετε μαζί μου, τώρα έρχεται το Bad Bunny και σε λίγο σας φέρνω δώρο.

Justin Bieber, ήταν το Let Me Love You εδώ στον Ζου 90,8. Και για πείτε μου λίγο τι έρχεται το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Έρχεται φυσικά ο 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκης και αυτή τη φορά τρέχουμε και πάλι όλοι μαζί στην καρδιά της πόλης. Αν θέλετε να γύρουμε μία παρέα, πάρτε μέρος στο διαγωνισμό μας και διεκδικήστε διπλές ατομικές συμμετοχές για τον δρόμο υγείας και δυναμικού βαδίσματος των 5 χιλιόμετρων. Στέλνετε τώρα νυχτερινός και ενώ όνομα τεπώνυμο στο Viber του Ζου στο 6931-908-908 και μέχρι το τέλος της εκπομπής θα βγάλουμε νικητές. Λοιπόν, η Taylor Swift θα γράψει ακόμα μια φορά ιστορία στα MTV Video Music Awards, καθώς θα γίνει πρώτη αποδέκτρια του νέου βραβείου MTV VMA Artist Director Honors. Περισσότερα θα δείτε στο βίντεο που ανεβάσαμε μόλις στα social media του Ζου. Φύγαμε για break και επιστρέφουμε και πάλι σε λίγο εδώ στον Ζου, αλλά πρώτα σας φέρνω το υπέροχο She Did It Again.

0: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
2: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
3: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
2: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
3: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra. Βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
2: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
3: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟ.
4: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
5: Μαμά, μπαμπά, πεινάω.
6: Η πιο συχνή παιδική κουβέντα απέκτησε επιτέλους το δικό της σεφ με την υπογραφή της Be There, της πρώτης κουζίνας στην Ελλάδα αποκλειστικά για παιδιά στη Θεσσαλονίκη. Φρέσκα ισορροπημένα γεύματα υπό την επίβλεψη διατροφολόγου. Ανακαλύψτε μας στο bethere.gr και στο Instagram bethere.gr. Τηλέφωνο 2314-073-533. 25 Μαρτίου 95. Be There.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Πάμε επόμενη γράμμη.
9: Ναι, εγώ είμαι.
8: Ναι.
9: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
8: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
9: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
8: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
9: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
8: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
13: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψε το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησε τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
15: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
16: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5. Η ώρα είναι 8.
17: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
18: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
19: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
20: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb. Beat the Bomb! Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά.
21: Μετρητό.
20: Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoom 90,8.
22: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
23: Beat the Bomb!
24: Και τώρα, στον Zoo 90,8, ο Πέτρος Εφιανίδης παίζει τις επιτυχίες.
25: Ελπίζω να είστε έτοιμοι για τη συνέχεια. Πάμε στη δεύτερη μας ώρα λοιπόν. Εδώ είμαστε, Zoo 90,8, παίζουμε τις επιτυχίες. Πέτρος Εφιανίδης στο μικρόφωνο και στη συντροφιά σας μέχρι και τις 9. Με το Zoo Fan, γιατί να έχεις φαν είναι το παν. Λοιπόν, σας φέρνω σε λίγο έρευνα για το πώς επηρεάζει το φθινόπωρο τους ανθρώπους. Έχουμε το track of the day πριν το κλείσιμο της εκπομπής και εννοείται τώρα έχουμε το hit list. Πάμε να ακούσουμε μαζί τις 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της ημέρας σε αντίστροφη μέτρηση. Και στο νούμερο 5 έρχεται ο ένας. Μοναδικό Steady Swims με το Mr. Know It All εδώ στον Zoo.
24: Zoo Radio. The Hit List.

Επικό Papa Ute Afro Soul στο νούμερο 2 του hit list εδώ στον Zoo 90,8. Και ξέρετε τι λέει ο νόμος του Murphy, έτσι. Το λάπτοπ θα κολλήσει εκεί που πατάς αποστολή στο κρίσιμο mail. Το σκούτερ θα σε αφήσει τη μεγαλύτερη ανηφόρα της πόλης. Και το smartwatch θα κολλήσει πάνω που τρέχεις να προλάβεις. Όταν λοιπόν η τεχνολογία αποφασίζει να σου μείνει στα χέρια, γιατί θα γίνει και αυτό, δεν ευριάζεις, πας στο Γερμανό. Γιατί εκεί, παιδιά, ακούστε τι γίνεται. Με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά, παίζει σοβαρό σέρβις αλλά και 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γι' αυτό αφήστε το Murphy να λέει τα δικά του και την επόμενη φορά που θα σας βρει μια τέτοια αναποδιά, επισκεφτείτε το κοντινότερο κατάστημα Γερμανός. Τώρα έχετε όλους τους σωστούς λόγους να το κάνετε. Πάμε στο νούμερο 1, θα ακούσουμε τον ύμνο του φετινού Μουντιάλ που μας ξεσήκωσε. Die Die από Shakira και Burna Boy. Παίζει τώρα στον Zoo. Νούμερο 1.

Project και Infinity 2008 εδώ στον Zoo 90,8 και για πείτε μου πώς επηρεάζει το φθινόπωρο τους ανθρώπους. Ακούστε τι λέει η έρευνα και στο τέλος να μου πείτε αν συμφωνείτε ή όχι. Η μετάβαση από το καλοκαίρι στο χειμώνα επηρεάζει το σώμα, την ψυχολογία και τις καθημερινές μας συνήθειες. Η λιγότερη ηλιοφάνεια επηρεάζει τη σερωτονίνη, την ορμόνη δηλαδή της ευτυχίας, και τη μελατονίνη, την ορμόνη του ύπνου. Με αποτέλεσμα, αρκετοί να νιώθουμε περισσότερη κούραση, υπνηλία ή αυτή τη γνωστή φθινοπορεινή μελαγχολία. Ταυτόχρονα αναζητάμε περισσότερη ζεστασιά και θαλπορή. Θέλουμε πιο πλούσιες και ζεστές τροφές, περισσότερο χρόνο στο σπίτι, ταινίες και διάβασμα. Αυτό είναι το λεγόμενο nesting, δηλαδή η ανάγκη να δημιουργήσουμε έναν πιο ζεστό και ασφαλή χώρο γύρω μας. Και τέλος, το φθινόπωρο λειτουργεί για πολλούς σαν μια δεύτερη πρωτοχρονιά. Με την επιστροφή στη δουλειά, στο σχολείο και στην καθημερινότητα, ξαναβάζουμε στόχους και σκεφτόμαστε αλλαγές. Εσείς τα νιώθετε όλα αυτά? Σας επηρεάζει το φθινόπωρο ή όχι? Στείλτε μου να μου πείτε.

0: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει συντζίτα.
1: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
2: Εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
1: Έλα ρε Μπιλ φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
2: Γλυφτρώνει, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάρισες, φρομερή σαρά τα ποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε, η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες λέμε. Αλλιώς θα σας πιτσω.
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκατζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
4: Συντονιστείτε!
5: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
6: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
5: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
6: Off, τι πάθαμε.
5: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθεις στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
7: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
8: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
9: Πες το, πες το.
10: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
9: Έλα, έλα, πες το.
10: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
9: Εύρετο! Πες το και πες το. Θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
3: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
9: πες το!
3: Πες το!
11: Zoo Radio!
3: Zoo 90,8.

Εδώ είμαστε και θα είμαστε για λίγο ακόμα μαζί. Ζου 90,8 παίζουμε τις επιτυχίες και έχετε λίγο χρόνο ακόμα να στείλετε μήνυμα νυχτερινό σκενό ονοματεπώνυμο στο Viber του Ζου για να κερδίσετε διπλές ατομικές συμμετοχές για τον 14ο νυχτερινό ημιμαραθώνιο Θεσσαλονίκης. Εννοείται κάθε πρωί στις 9:40 στο Bill Nikes and the Boss Crew in the Morning παίζετε Beat the Bomb για να κερδίσετε έως και 200 ευρώ μετρητά. Αγαπημένο Forever Young έρχεται τώρα στον Ζου.

0: αγαπημένο Hit My Heart, τώρα εδώ στον Zoo 90,8 και θέλω να θυμάστε, αν χρειαστείτε σοβαρό σέρβις για το σκούτερ, το λάπτοπ ή το smartwatch, θα το βρείτε στο Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά, ξέρετε ότι η συσκευή σας είναι στα σωστά χέρια. Και τώρα έχετε 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ αλλά και smartwatch. Γι' αυτό, αν βρίσκεστε σε μια δύσκολη κατάσταση, περάστε από ένα κατάστημα Γερμανός και αφήστε τους ειδικούς να κάνουν τη δουλειά τους. Λοιπόν, πριν σας αφήσω, σας φέρνω εννοείται το Track of the Day. Έρχεται η εκρηκτική Αμερικανίδα Slater με το Dance. Κυκλοφόρησε 16 Ιανουαρίου και αποτελεί μέρος του τρίτου της άλμπουμ με τίτλο Worst Girl in America. Εγώ σας αφήνω, Ελένα Ρόκα, έρχεται στην παρέα σας μέχρι και τις 12 με τα Zoo Nights και εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο στις 7 εδώ στο Zoo Fan, γιατί να έχεις φαν είναι το παν. Bye bye!
1: Track of the Day! Track of the Day!

0: Troublemakers.
1: Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ,
2: δεν καταλαβαίνετε τι ωραία περνάω.
1: Καραμέλα, έβγαζα βρακί και χόρευα.
3: Αχ, άλλος αργόσχολος μας βρήκε.
4: Καλά ξεκίνησε αυτό.
5: Εγώ αν τυχόν αυνανίζομαι.
2: Καδιά.
5: Πολλές φορές. Πόσες είναι πολλές φορές?
2: Πάμε, οι χελώνες που κάνουν σεξ.
5: Σκέψου κανένα.

0: Θα σου πω να έρθει εγώ ψιλογουστάρω.
1: Καθημερινά 4 με 7 το πρόβλημα σε κάθε λύση. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
3: Η ώρα είναι 9. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Σολώνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά, στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17 και ακόμη ένα στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience. Εμπειρία. Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb. Beat the Bomb! Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά.
4: Μετρητά.
3: Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8.
1: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
5: Beat the Bomb!
6: Zoo Radio 3. Top 5. Numero 5.
7: Let me be, let me. When you move like that.
6: Numero 4.

0: Zoo Radio. 3, 2, 1. Top 5. We play the hits. We play the hits. Και τώρα στον Zoo 90,8 η Έλενα Ρόκα παίζει τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στον Zoo 90,8. Εδώ είμαστε δροσερά σήμερα, φθινοπορεινά, 3η 22 Σεπτεμβρίου 2026. Και είμαστε εδώ για το επόμενο 3ωρο. Θα κάνουμε πάρα πολύ ωραία παρέα. Zoo Nights και Έλενα Ρόκα, λοιπόν, μέχρι και τις 12 μαζί σας. Και έχω σήμερα πολλά. Έχω και ημιμαραθώνιο, κάτι συμμετοχές. Έχω νέα, έχω μουσική φυσικά. Μείνετε μαζί μου. Ξεκινάμε αμέσως τώρα με 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Μόνο στον Zoo.

Τι τραγούδια είναι αυτά, καταπληκτικά. Ένα ακόμα τέλειο throwback από Shakira και Hips Don't Lie εδώ στον Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Έχουμε ξεκινήσει πάρα πολύ ωραία για σήμερα Τρίτη. Και φρέσκα νέα έχω του δεκάλεπτου τύπου τα νέα. Η Taylor Swift ανακοίνωσε ότι τώρα την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου βγαίνει και κυκλοφορεί το νέο της τραγούδι με τίτλο Patient Zero. Ανυπομονούμε πάρα πολύ να το ακούσουμε. Και φυσικά να ευχηθούμε σήμερα 22 Σεπτεμβρίου στον Φωκά που έχει τη γιορτή του και να ευχηθούμε σε όποιον σήμερα έχει γενέθλια. Magnetic τώρα παίζει δυνατά στον Zoo 90,8.

Κομμάτι και πάρα πολύ αγαπημένο Take Me There εδώ στον Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Εγώ είμαι η Ελένα και θα είμαι στον αέρα μαζί σας μέχρι και τις 12. Και θέλω να αρχίσετε, παιδιά, να ετοιμάζεστε, γιατί το Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκης. Και αυτή τη φορά τρέχουμε όλοι μαζί στην καρδιά της πόλης. Εμείς με το Ζου θα είμαστε εκεί. Οπότε, αν θέλετε έτσι να γίνουμε όλοι μαζί μια ωραία παρέα, πάρτε μέρος στο διαγωνισμό μας και διεκδικήστε διπλές ατομικές συμμετοχές για το δρόμο υγείας και δυναμικού βαδίσματος των 5 χιλιόμετρων. Στείλτε τώρα το μήνυμά σας στο Viber του σταθμού 6931-908-908 γράφοντας νυχτερινός και ενώ και το ονοματεπώνυμό σας και τα άλλα αφήσετε σε εμάς. Καλή επιτυχία και καλές προπονήσεις. Φύγαμε τώρα για κατσάι και πολύ αγαπημένο μου Animal.

0: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό.
1: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
2: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
0: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
3: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio. Σάββατο, 17 Οκτωβρίου, έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε, με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
5: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
3: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5. Πες το.
1: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
3: Έλα, έλα, πες το.
1: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
2: Εύρε! Πες το και πες το. Θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
3: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό

Γεια σας, γεια σας. Εδώ είμαστε, Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες στο πρώτο μας μέρος ακόμα για σήμερα. 3η 22 Σεπτεμβρίου και σε λίγο Ζανανδό, Τιβέντο, Don't Call Me Up και πολλά ακόμη αγαπημένα έρχονται. Τώρα είναι ο Σόμπρ, Undressed και παίζει δυνατά στον Ζου 90,8.

μας αγαπημένος Teddy Swims, The Door, εδώ στον Ζου 90,8 παίζουμε τις επιτυχίες. Έλενα στον αέρα μαζί σας μέχρι και τις 12 και σήμερα 22 Σεπτεμβρίου ήταν και επίσημα η τελευταία μέρα του καλοκαιριού. Βέβαια κάποιοι τη λένε τελευταία μέρα του καλοκαιριού, κάποιοι τη λένε πρώτη μέρα του φθινοπόρου. Όπως και να έχει, όντως η εβδομάδα έχει ξεκινήσει πολύ φθινοπορεινά και δροσερά. Τετάρτη αύριο 23 Σεπτεμβρίου βροχές και καταιγίδες και από 14 χαμηλότερη έως 23 θα φτάσει η θερμοκρασία. Όπως και κάπως έτσι θα συνεχίζει γενικά η εβδομάδα με χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Αλλά δεν κρύβω, δεν σας κρύβω, του μου αρέσει λίγο αυτό. Έχω βάλει και τα ζακετάκια μου, αυτά μου τώρα και κάπως νιώθω ωραία. Το μόνο που δεν μου αρέσει και σας το έχω ξαναπεί είναι που νυχτώνει νωρίς. Αυτό λίγο μου προκαλεί μια θλίψη. Θα το ξεπεράσω φυσικά. Harry Styles, American Girls και παίζει τώρα στον Ζου.

0: Troublemakers.
1: Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι?
2: Προσδοκίες.
3: Πανόλευτρία.
2: Πλοπ, πλοπ.
4: Τι κάνεις, Μαργαρίτη,
5: φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
4: Δεν ξέρω εσύ ότι με ρένα μιλάει το στόμα.
3: Αλήθεια.
2: Εν τω μεταξύ παρένθεση, είχα δει και εξωγήινο μια φορά.
6: Τι είπε?
1: Τελικά ποιος ήταν?
2: Μάλλον ο θείος μου.
7: Κατουρίδικα. Troublemakers.
8: Άλλες μπάλες.
7: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καρακιτσάκη.
9: Έμπνε μαλακ.
7: Καθημερινά 4 με 7.
10: It's amazing.
7: Το πρόβλημα σε κάθε λύση. Troublemakers.
11: Η ώρα είναι 10. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
12: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θυμισκή 14.
7: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb. Beat the Bomb! Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά.
10: Μετρητό.
7: Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8.
12: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
7: Beat the bomb!
12: Zoo!
7: Around the world!
2: Ιταλία! Νούμερο 3!

0: zoo around the world.
1: Yeah. We play the hits. We play the hits.
0: Και τώρα, στον Ζου 90,8, η Έλενα Ρόκα παίζει τις επιτυχίες.
2: Γεια σας και καλώς ήρθατε στον Ζου 90,8. Εδώ είμαστε, παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. 10 σχεδόν λέει το ρολόι. Και θα είμαστε εδώ μέχρι και τις 12. Το δεύτερο μας μέρος ξεκινάει. Είναι τα Ζουνα έτσι και εγώ είμαι η Έλενα Ρόκα στην παρέα σας. Και φέρνω αμέσως τώρα ακόμη 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Bad Bunny, Nueva York, και παίζει αμέσως τώρα στον Ζου 90,8.
3: Nueva York.

Dua Lipa, αγαπημένη μου, με Love Again, εδώ στον Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Βράδυ Τρίτης, 22 Σεπτεμβρίου, έτσι, έχει μια πολύ ωραία δροσιά έξω. Και θέλω να μου πείτε πού σας βρίσκω αυτή τη στιγμή, πού σας πετυχαίνω. Περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber 6931-908-908. Και φυσικά να μας βρείτε και στα social του σταθμού, Instagram Παπάκι Zoo Radio και TikTok Παπάκι Zoo Radio 908. Και έχουμε και εφαρμογή, αν θέλετε να κατεβάσετε, για iOS και Android. Να μας ακούτε από όπου και αν βρίσκεστε, Zoo 90,8. Και φύγαμε να συνεχίσουμε με Benson Boone. Sorry, I'm here for someone else, λέει, και παίζει δυνατά στον Zoo 90,8.

Ήταν το πολύ ωραίο μελωδία και το ακούσαμε τώρα στον Ζου 90,8, εδώ που παίζουμε τις επιτυχίες. Εγώ είμαι η Έλενα και θα είμαι στην παρέα σας μέχρι τα μεσάνυχτα. Και παιδιά, το μόνο που ζηλεύω έτσι λίγο στην Αθήνα είναι οι θεατρικές παραστάσεις εκεί που έχουν όλη τη σεζόν. Και είδα ότι φέτος ανεβαίνουν πάρα πολύ δυνατές παραστάσεις γενικά. Αρχικά, Πάνος Βλάχος, Δε Χάνης, φοβερός. Άλεξ Αλέξανδρος θα λέγεται η παράσταση. Μετά, Σιρανό, με πάρα πολύ ωραίο cast πάλι. People, Places and Things είναι το όνομα άλλης μιας παράστασης που θα είναι στην Αθήνα. Ένας υπηρέτης, δύο αφεντικά με τον τρομερό Γιώργο Χρυσοστόμου, καταπληκτικός. Και μία ακόμη που θα ήθελα πάρα πολύ να τη δω είναι η παράσταση Hamlet που παίζει η Θεοδώρα Τζίμου. Γενικά εύχομαι κάποια από αυτές να έρθουν τουλάχιστον εκεί προς την Άνοιξη εδώ πέρα, Θεσσαλονίκη, που συνήθως ανεβαίνουν, γιατί είναι ωραίο το θέατρο, είναι πάρα πολύ ωραίο. Συνεχίζουμε με Adele τώρα και Rolling in the Deep. Πεθαίνω με αυτό το τραγούδι. Παίζει τώρα στον Ζου.

0: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει στην τζίτα.
1: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
2: Επ, εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
1: Έλα ρε, Μπιλ, φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
2: Γλυφτρώνη, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάλισες. Βρωμερή σαν να τα ποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε. Η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες, λέμε. Αλλιώς θα σας πιτσω.
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκάτζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
4: Συντονιστείτε!
5: Πες το.
6: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
5: Έλα, πες το.
6: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
5: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
3: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
4: πες το!
3: Πες το.
7: Zoo Radio.
3: Zoo 90,8.
8: Zoo Radio, we play the hits και είμαστε εδώ λίγο μετά τις 10.30. Εγώ είμαι η Έλενα και σε λίγο φέρνω Talk to You, Blessings, Mr. Know It All και πολλές ακόμη αγαπημένες επιτυχίες. Τώρα, turn the lights off και παίζει δυνατά στον

0: πάρα πολύ ωραίο. I'm good. Εδώ στον Ζου 90,8 παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Έλενα στο μικρόφωνο μέχρι και τις 12. Και ήθελα να ρωτήσω αν είστε από τους τύπους που κάνουν γενικά αποταμίευση. Γιατί εγώ δυσκολεύομαι πάρα πολύ. Οπότε, αν κάποιος από εσάς δυσκολεύεται σαν εμένα, μας έχω βρει, παιδιά, κάποια tips για να βοηθήσουν, υποτίθεται. Αρχικά λέει απευθείας με το που παίρνουμε τα χρήματα, πρέπει να τα βάζουμε στην άκρη εκείνη την ώρα και όχι να βλέπουμε στο τέλος τι θα μείνει, γιατί δεν θα μείνει τίποτα. Been there, done that. Γενικά, να μην μας κατακλείζει το συνέστημα αυτό που μας πιάνει πάρα πολύ εμάς, τις γυναίκες κυρίως. Εγώ, ας πούμε, όταν βγαίνω έξω και θα πω ότι έλα μωρέ, τι ψυχή έχει τώρα αυτό. Κι όμως τελικά έχει ψυχή και στο τέλος, αν είναι και πολλά αυτά και τακτικά, είναι ποσό, σοβαρό. Οπότε γενικά θέλει ένα πρόγραμμα, θέλει ένα τέτοιο. Το λέω για να τα ακούσω περισσότερο. Πιστεύω είναι κι άλλοι σαν εμένα, δεν είμαι μόνη μου. Πάμε λίγο να ακούσουμε Rain Dance για να χαλαρώσουμε. Dave και Thames, και έπαιζε δυνατά στον Ζου.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me.

0: Troublemakers.
1: Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ,
2: δεν καταλαβαίνετε τι ωραία περνάω.
1: Καραμέλα έβγαζα βρακί και χόρευα.
3: Αχ, άλλος αργόσχολος μας βρήκε.
4: Καλά ξεκίνησε αυτό.
5: Εγώ αν τυχόν αυνανίζομαι.
2: Καβιά.
5: Πολλές φορές. Πόσες είναι πολλές φορές?
2: Πάμε, οι χελώνες που κάνουν σεξ.
5: Σκέψου κανένα.

0: σου πω να έρθει εγώ ψιλογουστάρω λιγάκι.
1: Καθημερινά 4 μετά το πρόβλημα σε κάθε λύση.
2: Η ώρα είναι 11. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Σολώνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά, στο Σταυρό επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17 και ακόμη ένα στο Πευκοχώρη Χαλκιδικής. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία. Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
3: Beat the Bomb!
2: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoom 90,8.
1: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
4: Beat the Bomb!
1: Zoo Radio 3. Top 5. Νούμερο 5.
5: Let me be, let me. When you move like that, oh.

0: Zoo Radio.
1: 3, 2, 1.
0: Top 5.
2: Yeah. We play the hits. We play the hits.
0: Και τώρα, στον Ζου 90,8, η Έλενα Ρόκα παίζει τις επιτυχίες.
3: Ζου Radio, παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε και θα είμαστε για ακόμη ένα 60 λεπτό. Η ώρα τώρα είναι 11. Εγώ είμαι η Έλενα Ρόκα και αυτά είναι τα Ζου Nights. Είμαστε μαζί καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 9 έως και τις 12. Και φύγαμε να συνεχίσουμε με ακόμη 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις, μόνο στον Ζου.

Ο Ζου 90,8 μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

Γενικά σήμερα ξύπνησα με ένα throwback mood και το άκουγα αυτό το τραγούδι και το πρωί. Δίλημα λοιπόν από τον Ζου 90,8. Εδώ είμαστε και παίζουμε τις επιτυχίες. Εγώ είμαι η Έλενα και θέλω να σας πω ότι αν και εσείς είστε σε αυτό το mood, το throwback, ή αν όχι, αν θέλετε κάτι πιο καινούριο, γενικά πείτε μας τη γνώμη σας, ποια τραγούδια σας αρέσουν, ποια όχι, ποια έχετε βαρεθεί, και να μπείτε στην κλήρωση κι εσείς για 100 ευρώ μετρητά, γιατί κάνουμε μια έρευνα εδώ στον Ζου 90,8. Οπότε είναι η στιγμή να αποφασίσετε εσείς ποια τραγούδια θα παίζει το ραδιόφωνο που αγαπάτε. Περισσότερα θα βρείτε στο zooradio.gr και εμείς φύγαμε να συνεχίσουμε με Life is Simple. Εδώ, δυνατά στον Ζου 90,8. Change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

Αυτό ήταν το Show Me Love και το ακούσαμε αμέσως μόλις τώρα στον Ζου 90,8. Εδώ είμαστε, παίζουμε τις επιτυχίες και εγώ είμαι η Έλενα, θα είμαι στην παρέα σας μέχρι και τις 12. Θέλω να σας πω ότι σαν σήμερα, 22 Σεπτεμβρίου 1994, έκαναν πρεμιέρα τα Φιλαράκια, παιδιά που λέτε, πριν από 32 ολόκληρα χρόνια. Και ξέρω ότι κάποιοι από εσάς που έχετε δει τη σειρά θα μου πείτε πού ζεις, κοπέλα μου, αλλά εγώ δεν έχω δει ούτε ένα επεισόδιο από αυτή τη σειρά. Και κάθε φορά εδώ πέρα με τον Πέτρο, τον Σοφιανίδη, ερχόμαστε σε αντιπαράθεση, γιατί αυτός είναι φαν, την έχει δει ολόκληρη. Και μου λέει κιόλας ότι μοιάζω με την Ρέιτσελ, την Τζένιφερ Άνιστον, δηλαδή στα τότε της βέβαια. Δεν ξέρω. Θέλω να σκέφτομαι γενικά να την ξεκινήσω τη σειρά. Είναι πάρα πολλά τα επεισόδια και πάρα πολλές σεζόν. Θέλω να μου πει και κάποιος ακόμη με τη γνώμη σας, αξίζει να το ξεκινήσω. Στείλτε μου λίγο ένα μήνυμα στο Viber να μου πείτε 6939 908 908.

0: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό.
1: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
2: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
0: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
3: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio.
5: Πες το, πες το.
1: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
5: Έλα, έλα, πες το.
1: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
5: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
3: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
5: πες το!
3: Πες το!
6: Zoo Radio!
3: Zoo 90,8.
7: Είμαστε Ζου 90,8, παίζουμε τις επιτυχίες, 11 και 32 λέει το ρολόι και αν έχετε μείνει μέχρι εδώ, καλά κάνετε γιατί έχω ωραία συνέχεια. Don't forget you, Papa, ούτε talk to me σε πολύ λίγο. Τώρα, εγώ είμαι η Έλενα και θα ακούσουμε Gone, Gone, Gone, εδώ στον Ζου.

Ήταν το πολύ ωραίο CI και το ακούσαμε εδώ στον Ζου 90,8. Εδώ παίζουμε τις επιτυχίες. Και με αυτά και με αυτά πήγε η ώρα 12 παρά. Ελπίζω να ήταν μια πολύ ωραία Τρίτη σήμερα αυτή για εσάς. Και φυσικά αύριο Τετάρτη, μέσα της εβδομάδας κιόλας, θα ξεκινήσει εδώ η μέρα στις 7 το πρωί. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning με Bill, Scuds και Nancy μαζί σας μέχρι και τις 11. Και εμείς εννοείται θα τα πούμε αύριο το βράδυ και πάλι στις 9 ακριβώς εδώ με Zoo Nights. Έλενα Ρόκα μέχρι τώρα μαζί σας και θα σας καληνυχτήσω με πολύ ωραίο Moving to the Sun. Καλό βράδυ σε όλους και φιλιά πολλά. Γεια σας!

0: Troublemakers.
1: Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι.
2: Προσδοκίες.
3: Πανολευθερία.
4: Πλοπ, πλοπ.
5: Τι κάνεις, Μαργαρίτη, πώς
6: είσαι. Φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
5: Δεν ξέρω σε εσύ την ωραία να μιλάει το στόχο.
6: Αλήθεια.
2: Εν τω μεταξύ παρένθεση, είχα δει και εξωγήινο μια
1: φορά. Είπε. Τελικά ποιος ήταν.
2: Μάλλον ο θείος μου.
1: Κατουρίδικα.
0: Troublemakers.
7: Άλλες μπάλες.
0: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καρακιτσάκη.
8: Everyday, μαλακά.
0: Καθημερινά 4 μετά.
9: It's amazing.
0: Το πρόβλημα σε κάθε λύση.
10: Troublemakers.
0: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
10: Beat the Bomb.
0: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά.
10: Μετρητό.
0: Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoom 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
10: Beat the bomb!
0: Zoo!
11: Ιταλία!
2: Νούμερο 3!

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Στο σκάτσο τον Νοικοκύρη που είναι συνέχεια στο σπίτι.
3: Λοιπόν, μυρίζει άσχημα η ηλεκτρική σα σκούπα.
2: Ναι.
3: Εδώ είναι ο σκάτσο Νοικοκύρη για να σα δώσει τη λύση. Λοιπόν, θα ρίξετε λίγη βανίλια σε σκόνη. Αυτή που βάζουμε στα γλυκά, την ξέρετε, τη γνωστή.
2: Την άσπρη, την τύπου βανίλια.
3: Ναι, αυτή την τύπου βανίλια. Ωραία. Μέσα στη σακούλα τη σκούπα. Ένα τρόπο είναι αυτό.
2: Ναι.
3: Και ένα δεύτερο τρόπο είναι τη ρίχνει τη βανίλια κάτω στο πάτωμα.
2: Μάλιστα.
3: Και αμέσω τη ρουφά. Όχι με τη.
2: Όχι εσύ, μην. Μην αρχίσει κάτι.
4: Μην ξέρει
0: τη βανίλια. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
1: Beat the Bomb!
0: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι πάνε GMO. Please the radio phone.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Σήμερα είναι και δύσκολη μέρα για μένα.
3: Τι αγάπη μου, τι έχουμε, έχουμε τίποτα εξετάσει και τέτοια ή όχι?
2: Πού το κατάλαβε?
3: Από το άγχος της φωνής σου. Εγώ χθες για εξετάσεις πήγα. Και εγώ έτσι μιλούσα χθες. Αγάπη μου. Λοιπόν, είστε έτοιμοι?
4: Τι όμορφα, τι όμορφα σας αγαμαρώνω που τα λέτε. Αγαπίστηκα, έτσι τα μιλάτε.
2: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνεται.
5: Να πεθαίνουμε αγκαλιά τώρα πως γίνεται. Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε.
3: Μπράβο, μπράβο.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

ραδιόφωνο. Ζου 90,8. Παρέα. Η καλύτερη. Μουσική. Μόνο επιτυχίες. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb. Beat the Bomb! Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά.
1: Μετρητά.
0: Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Και γενικότερα τα ευρήματα που βλέπει στο ρολόι τα γκουγκλάρει. Οπότε αγχώνεσαι περισσότερο.
3: Μόνο καλό είναι τα βήματα να μετρά.
4: Και το έμαθε μετά.
3: Δεν χαίρεσαι.
4: Γιατί είναι χαρό. Άμα δεν έκανα πολλά.
3: Εντάξει, καλό είναι να κάνουμε 10.000 βήματα τη μέρα.
4: Κάνει εσύ 10.000 βήματα τη μέρα. Από το σαλόνι στην κουζίνα. Κοροϊδευόμαστε μεταξύ μα εδώ πέρα. Θε να είμαι βλακή πρωί-πρωί, να αρχίσω κι εγώ.
3: 2.000 και πολύ.
2: Να αρχίσω κι εγώ.
4: Μα αυτά που λέει τέτοια πράγματα. Πρέπει να κόλλησε 10.000 βήματα την πέρα.
3: Άσχετα αν δεν κάνουμε. Πρέπει να κάνουμε 10.000.
4: Δεν κάνουμε.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στι 7.

0: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb. Beat the Bomb! Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά.
1: Μετρητά.
0: Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoom 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.